σηκώσαν ως τα σύννεφα σημαίες. Οι φίλοι που μακριά μας ταξιδεύουν και οι ρογμές μιας άκαρπης ιδέας με τις φυγής το νήμα περιπλέκονται. Σοπάσαν τα τραγούδια οι παρέες, μικρές πνοές που εντό

με μάτια μελαγχολικά και ύφος άγριο κύμα. Μωρό μου, πες δυνατά, μια τζούρα ή μια Αθήνα. Με ρώταγες αν σ' αγαπώ, εγώ απαντούσα ίσως. Κι όταν μου ήρθε να σου το πω, χάθηκες μες στο πλήθος. Μάγισσα ψεύτρα, θέλω ξωτικό.

ρόδοτ αν σκάει το πρωί κι αγκάθι όταν κοιμάσαι. Μας είγε όντας δυνατά, με έπαιρνες από το χέρι και με έστελνες με δυο φιλιά.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Στο κόκκινο.

κόσμο σαν για αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν για αυτούς. Ξέρουνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους. Έμαθα σαν ξέρω από τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα δέκα λέξεις και τις κόλλησα. Το ράπ είναι ο πατέρας που δεν γνώρισα. Κολλημένος. Το τρέχω σαν να είμαι κυνηγημένος. Ο πλανήτης επικίνδυνο μέρος.

στο σκοτ. Η γρή Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Τρέχουν οι σταγόνες απ' τη μύτη μας. Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

άκουσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένο.

0: στο κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 5.

ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Είμαι κάπου μέσω πέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάιγε για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη απόστολη. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση εξέλιξη?

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

δυο πίσω και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει

μοιράζει ποτέ σόρτη ζαριά. Τζοάρισε στο όνειρο και δεν θυμώσει για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθει να φαγιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.

πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγαρίζω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

γυρνούσε φωτισμένο κι αχνούστον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 7. Και 5. Στο κόκκινο.
3: Oops, I did it again.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα. Τα 7 θαύματα ανήκουν στο είδος του Nordic Noir, συνδέοντας στοιχεία πολύς procedural και πολιτικού thriller. Μια σειρά φόνων με διεθνείς διασυνδέσεις οδηγεί τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Σουηδίας. Η έρευνα αποκαλύπτει σχέσεις ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα, την εξουσία και τις προσωπικές φιλοδοξίες, ενώ κάθε νέα αποκάλυψη αλλάζει την εικόνα όλης της υπόθεσης. Ο Άρνε Ντάλ θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου σκανδιναβικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Η γραφή του είναι ατμοσφαιρική, πολυεπίπεδη και ιδιαίτερα προσεγμένη, με έμφαση τόσο στη συλλογική δουλειά των αστυνομικών, όσο και στην ψυχολογία των χαρακτήρων. Παράλληλα, ενσωματώνει έντονη κριτική, πολιτική και κοινωνική, χαρακτηριστικό του Nordic Noir. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν σύνθετες υποθέσεις, ρεαλιστικούς ήρωες και ιστορίες που συνδυάζουν αγωνία, προβληματισμό και έντονη ατμόσφαιρα. Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα, εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έρευνα.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. Είναι σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026. Εντάξει, ακόμα στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Δεν έχουν επιστρέψει και πολύ. Σχεδόν κανένας δεν έχει επιστρέψει. Προς το τέλος της εβδομάδας θα αρχίσουν οι μεγάλες επιστροφές. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως είναι κάθε μέρα. Τον Αύγουστο μάλιστα είναι για 1-2 ώρα, από τις 8 μέχρι τις 10. Και θα είμαστε και μέχρι την Πέμπτη, εδώ. Μετά θα φύγουμε κι εμείς. Όχι πολύ, μέχρι τις 7 Σεπτέμβρη. Θα λείπουμε και θα επιστρέψουμε μετά Σεπτέμβρη. Ο Γιάννης Στρατάκης έρχεται, για κάποιους που ρωτάτε κιόλα, για να κάνει να καλύψει τις ώρες αυτές. Οπότε καλή παρέα θα έχετε, μην ανησυχείτε. 2 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινάμε με τη ραδιοφωνική μας πρέσα, να ανοιχνεύοντας την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται στην καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου και σιγά σιγά πάμε να δούμε τα χθεσινά. Να ξεκινήσουμε από τα δικά μας εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν λίγο ευνηδιαστική, γιατί ήταν στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι. Δεν το συζητάμε, αλλά σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες ότι έχουν επιστρέψει τα κομματικά επιτελεία από τις 17 του μηνός, από τη Δευτέρα δηλαδή. 17 δεν ήταν. Η Δευτέρα 17, καλά το λέω, καλά το θυμάμαι. Λόγω της έκθεσης και λόγω του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σε προεκλογικό χρόνο, το ξέρετε. Τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές. Ευνηδιαστήκαμε λοιπόν λίγο από την επιστολή που έστειλε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, στους βουλευτές του κόμματος, μέσω του οποίου, αφού λέει τα αυτονόητα αυτά που έχουν υποθεί εδώ και αρκετές μέρες, ότι γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει μια επανακίνηση του κόμματος, να αφήσει πίσω την εσωστρέφεια, όσοι τέλος πάντων απέμειναν, να αφήσουν πίσω την εσωστρέφεια και να ξεκινήσουν μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί και θα κριθεί στις κάλπες με στόχο την εκλογική επιβίωση του κόμματος. Όμως τους προειδοποιήσω και για δύο πραγματάκια, τα οποία ήταν αυτά που κάνανε και την εντύπωση και κάναν την είδηση. Το ένα ήταν ότι έθετε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την κυρία Νίνα Κασιμάτη, η κυρία Δούρου, περιγράφοντας το τι συνέβαινε το τελευταίο διάστημα. Το ερώτημα εδώ είναι, είχε δίκιο? Ναι, είχε δίκιο, να σας πω την αλήθεια, διότι η κυρία Κασιμάτη είχε θέσει αυτόν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλούς μήνες. Δεν συμμετείχε σε καμία εκδήλωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν υπέγραφε καν τις ερωτήσεις που κατατέθανταν, ήταν ξένο σώμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνομιλούσε με το ΠΑΣΟΚ για να γυρίσει πίσω στο ΠΑΣΟΚ. Από εκεί προέρχονταν η κυρία Κασιμάτη. Αναζητώντας και μια έδρα η οποία θα μπορούσε να ήταν εκλόγιμη. Ενδεχομένως αυτές οι συζητήσεις, δεν έχω εικόνα από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, δεν ευωδόθηκαν τουλάχιστον μέχρι προς ώρας. Οπότε δεν είχε κάνει την κίνηση να φύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά στη ζωή και θα πρέπει να είναι έτσι. Δεν έχει σημασία το τι πιστεύει ο καθένας, δεν έχει σημασία τι ελπίζει ο καθένας, σημασία έχει η αλήθεια και η λογική. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι επί μακρών 6, 7, 8 μήνες και μέσα και έξω από την κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που αποφάσεις για τους δικούς σου λόγους να μην συμμετέχεις, τουλάχιστον στείλε μια επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη και πες ότι ανεξαρτητοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπως έκαναν τόσοι και τόσοι άλλοι συνάδελφοί σου το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, πολύ λογική η κίνηση της κυρίας Δούρου. Δεν υπήρχε κανένας λόγος πλέον να βρίσκεται σε μια ομάδα στην οποία δεν συμμετείχε επί της ουσίας. Ήταν ξένο σώμα, με δική της απόφαση, καθόλου σεβαστή. Η δεύτερη αναφορά της κυρίας Δούρου ήταν στην Όλγα Γεροβασιλεία, ένα από τα κεντρικά κομβικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος. Η κυρία Γεροβασίλη, θέλω να θυμίσω για κάποιους, έχει θέσει τον εαυτό της εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας η ίδια λεκτικά, ρητορικά, από τις 17 Ιουλίου. Και εδώ ισχύουν τα ίδια που είπε για την κυρία Κασιμάτη. Έχει κάθε δικαίωμα η κυρία Γεροβασίλη να πάρει τις αποφάσεις της για το πολιτικό της μέλλον. Κάθε δικαίωμα, απόλυτα. Είπε όμως τότε στις 17 Ιουλίου ότι θα στείλω την επιστολή για διαδικαστικούς καθαρά λόγους στις 24 Αυγούστου.
Δηλαδή πάνω από ένα μήνα μετά. Το ερώτημα είναι γιατί. Για ποιο λόγο. Αυτή αποφάσισε 17 του Ιουλίου να φύγεις. Τότε στέλνεις άντε 18, άντε 19, άντε 20 Ιουλίου την επιστολή στον κύριο Καλαμάνη και τον ενημερώνεις ότι πλέον δεν ανήκω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κυρία Γεωργία Βασίλη είχε και μια άλλη θεσμική ιδιότητα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και αντιπρόεδρος της Βουλής. Για ποιο λόγο μένεις και θα στείλεις την επιστολή σου στις 24 Αυγούστου μετά το τέλος του καλοκαιριού. Προφανώς λοιπόν αυτά τα διαδικαστικά θέματα αφορούν εσένα την ίδια. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία έχεις εσύ στο μυαλό σου, πότε θα φύγεις, πότε θα αποχωρήσεις και από αντιπρόεδρος της Βουλής, πότε θα αποχωρήσεις από το κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι το εγώ μας δηλαδή αυτό το οποίο καθορίζει πάντοτε τις κινήσεις μας. Γιατί πέρα από το δικό μας εγώ, είμαστε και μέλλον το εγώ μας, το έχουμε εντάξει πάρα πολλές φορές. Έτσι γίνεται στη ζωή και σε ένα εμείς, συλλογικό. Και το συλλογικό έχει και κανόνες, έχει και νόμους. Υπάρχει και μια ηθική στάση απέναντι σε αυτούς τους κανόνες και τους νόμους. Να την τηρείς δηλαδή, λέω εγώ και κάποιοι σαν εμένα, να την τηρείς πέρα από κάθε προσωπική θέαση έχεις για τα πράγματα και από τα πράγματα. Λοιπόν, άμα θέλετε τη γνώμη μου, πολύ σωστά έκανε και εδώ και η κυρία Δούρου και θύμισε στην κυρία Γεροβασίλη, γιατί αυτό έκανε, ότι εκκρεμεί η συγκεκριμένη επιστολή και τη ζήτησε να τη στείλει την επιστολή αυτή. Τώρα για το ρεπορτάζ, εντάξει, δεν υπάρχουν. Θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και για το τι ακριβώς, το πολιτικό μέλλον δηλαδή, και τι ακριβώς και πώς θέλει να το κάνει η κυρία Γεροβασίλη, αλλά δεν έχει σημασία. Πρώτον, διότι όταν λες κάτι σαν δημοσιογράφος, πρέπει να τα έχεις κλειδώσει αυτά από όλες τις πλευρές. Οπότε είμαι ο τελευταίος δημοσιογράφος αυτόν τον πλανήτη, ο οποίος θα πω κάτι χωρίς να τα έχω κλειδώσει και από τις δύο πλευρές, γιατί υπάρχει κίνδυνος να δικήσω κάποια από τις δύο και δεν το θέλω καθόλου. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω, για να το κλείσουμε εδώ, ότι η κυρία Δούρου έχει απόλυτο δίκιο και έχουν άδικο όσοι, Μαρίνο, έχετε άδικο. Το λέω έτσι με πολύ αγάπη πραγματικά. Όσοι δηλώνετε ότι αυτά είναι λιονταρισμόν, αυτό που στήριξαν τον Κασελάκη σε βάρος της Γεροβασίλη, που σήκωσε το γάντι στον καταδεξιό τυχοδιώκτη. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω γιατί τώρα θέλετε να ξαναπαρερχόμαστε σε αυτά τα ίδια. Τον κύριο Κασελάκη, παρά το γεγονός ότι το στήριξαν κάποιοι όταν ήρθε, τον κύριο Κασελάκη δεν ήταν υπεύθυνοι αυτοί οι κάποιοι για τη στήριξή τους, γιατί ο κύριος Κασελάκης έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας δεν μπορεί να μπει απ' έξω και να πει γεια σας, ήρθα και θα γίνω πρόεδρος. Έχουν όλοι ευθύνες γι' αυτό το πράγμα. Όλοι ευθύνες. Και δεν μπορεί να βγάλει την ουρά σου απ' έξω. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το ότι στήριξαν τον κύριο Κασελάκη, αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα που βρίσκονται ως τριανδρία στην ηγεσία του κόμματος δεν έχουν δικαίωμα να ενεργούν και θα πρέπει να κριθούν από τις ενέργειες αυτές που κάνουν. Οι συγκεκριμένες λοιπόν, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, είναι δίκαιες. Σωστά το κάνανε. Και τα δύο. Και δεν θα τις βάλω σε ζυγαριά για να μετράω το παρελθόν και να κρίνω το παρόν με βάση το παρελθόν. Λοιπόν, αυτά. Μην πάμε τώρα ποιος στήριξε τον Κασελάκη και ποιος τον έφερε τον Κασελάκη. Θα πάμε πάρα πολύ πίσω και θα έχουν ευθύνες όλοι. Ή σχεδόν όλοι. Γι' αυτό. Λοιπόν. Αυτά. Τι να σας πω. Αυτά είναι τα δικά μας. Έτσι, τα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Μετά έχουμε πάρα πολλά. Πάρα πολλές ειδήσεις από την επικαιρότητα να σχολιάσουμε. Οπότε θα μας βάλει ένα τραγούδι ο Βαγγέλης εδώ και θα μπούμε στο σχολιασμό των ειδήσεων.

0: επιστρέψαμε με το ωραίο τραγούδι αυτό του Τζόζεφ. Τζόζεφ. Και πάμε τώρα, σας έχω νέα λοιπόν. Το ακούσατε, το διαβάσατε, ότι ήρθε η καινούργια πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, η κυρία Πνάινατ Γιαννάη, είναι το όνομά της. Αλλά από τη δημοσιογραφική έρευνα προκύπτει ότι η συγκεκριμένη κυρία, μάλλον πριν σας πω τι είναι η συγκεκριμένη κυρία, θα σας έλεγα ότι τελικά οι Ισραηλοί ή πρέπει να μας τρολάρουν, ενώ ως κράτος και ως κυβέρνηση, ή απλά θέλουν να ελέγχουν πρόσωπα και καταστάσεις. Εσείς διαλέγετε ένα από τα δύο, ό,τι θέλετε διαλέγετε. Λοιπόν, πάμε στην κυρία λοιπόν Πνάινατ Γιαννάη. Η συγκεκριμένη δικηγόρος είναι το επάγγελμα, για την ακρίβεια πολλά είναι, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ πράγμα, αλλά έχει σπουδάσει νομική, είναι δικηγόρος. Το 2010, το 2022, μια έρευνα του καναλιού 13 του Ισραήλ, την οποία έρευνα συνέχισε η Χάρετς, αποκάλυψε ότι η Γιαννάη ήταν μία από τους μεσάζοντες που εμπλέκονταν σε μία συναλλαγή για την παροχή του spyware, του κακόβουλου λογισμικού Pegasus της NSO Group στην Γκάνα. Βρε καλό στην... Γι' αυτό σας λέω ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να μας τρολάρουν. Αλλιώς δεν εξηγείται. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα αυτή των Ισραηλινών συναδέλφων, η κυρία Γιαννάη έλαβε 80.000 δολάρια για το ρόλο της στη μεσολάβηση της συμφωνίας. Να σημειώσουμε βέβαια ότι δεν έχει κατηγορηθεί γι' αυτό ή δεν έχει και δεν έχει καταδικαστεί βεβαίως σχετικά με τη συναλλαγή αυτή στην Γκάνα. Σύμφωνα με την έρευνα του Channel 13 το 2022, ένα συμβόλαιο που υπογράφηκε στα τέλη του 2015 προέβλεπε η NSO να προμηθεύσει το Pegasus, για το Pegasus μιλάμε, δεν μιλάμε για το Predator, στην Γκάνα για περίπου 5,5 εκατομμύρια δολάρια μέσω ενός τοπικού μεσάζοντα. Μία ξεχωριστή συμφωνία με το Υπουργείο Επικοινωνιών της Γκάνας υποτίθεται ότι εκτιμούσε τη συναλλαγή περίπου στα 8 εκατομμύρια δολάρια. Η Γιαννάη αναφέρθηκε ως ένα από τα Ισραηλινά πρόσωπα των διαμεσολαβητών και έλαβε γι' αυτό 80.000 δολάρια. Είναι λογικό λοιπόν η νέα Ισραηλινή πρέσβης να φτάνει στην Αθήνα, κυρίως ως διαμεσολαβήτρια στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η καριέρα της είναι πολύ πιο ευρεία, σας το είπα και πριν. Είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, έχει εργαστεί στο ποινικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, έχει εκπροσωπήσει Ισραηλινές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην άμυνα, στην εθνική ασφάλεια, στον κυβερνοχώρο και στην ενέργεια. Έχει συμβουλεύσει επιχειρήσεις και κυβερνήσεις και έχει χτίσει σημαντικό δημόσιο προφίλ ως νομική και πολιτική σχολιάστρια. Έτσι, έχει κοινά στοιχεία και με αυτό που συμβαίνει στη χώρα, που βγαίνουν και δεν βάζουμε από τίτλο κάτω, ξέρω εγώ. Αστυνομικός κάτι, σχολιαστής και τα λοιπά, που καθένας βάζει ό,τι τίτλο θέλει από κάτω και βγαίνει στην τηλεόραση και μπουρδολογεί. Λοιπόν, έχει επίσης η νέα Ισραηλινή πρέσβη στην Ελλάδα δραστηριοποιηθεί στη δημόσια διπλωματία του Ισραήλ. Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, δημιούργησε και την ψηφιακή πλατφόρμα Love Israel και έχει μιλήσει συχνά γι' αυτό, που περιγράφει ως παραπληροφόρηση σχετικά με το Ισραήλ. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν, αυτά είναι δικές της προσωπικές υποθέσεις. Μπορεί να διαφωνούμε ριζικά με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι αυτοί, ως εκλεκτοί του Θεού και κυρίως με όσα κάνουμε στους Παλαιστίνιους. Αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα και δικό μας θέμα. Έτσι. Δεν αφορά το κράτος. Αυτό που μας αφορά κυρίως είναι διότι και εμείς στην Ελλάδα έχουμε ανοιχτεί και δικαστικά. Εκκρεμεί το εφετείο, είπαμε, γι' αυτό τη λέω, έχουμε ανοιχτεί δικαστικά τη μεγάλη υπόθεση με το κατασκοπευτικό λογισμικό, το Predator, όχι το Pegasus. Και από αυτήν εδώ την ιστορία με αφορμή την έλευση της Ισραηλινής πρέσβης προκύπτει το γεγονός ότι το Ισραήλ έκανε τη δουλίτσα αυτή, δηλαδή εξήγαγε κατασκοπευτικά λογισμικά σε διάφορες χώρες. Στην Γκάνα το έκανε με συμφωνία με την κυβέρνηση, η οποία συμφωνία ήταν, λένε οι πληροφορίες δημοσιογραφικές, 8 εκατομμύρια δολάρια. Εδώ, σύμφωνα με αυτά που ισχυρίζονται οι κυβερνώντες, το λογισμικό εισήλθε στη χώρα από κάτι άσχετους τύπους, που οι συγκεκριμένοι μάλιστα το εμπορεύονταν. Ήρθαν εδώ, το στήσανε ανενόχλητα και σε άρχισαν να παρακολουθούν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιογράφους, παράγοντες της οικονομικής ζωής του τόπου, την ηγεσία του στρατεύματος, χωρίς κανένας να τους ενοχλήσει και χωρίς κανένας να ασχοληθεί με αυτό. Αυτό προσπαθούν να μας πείσουν. Έτσι. Βέβαια, όλα τα στοιχεία και τα συγκεκριμένα που σας είπα δείχνουν κάτι πολύ πολύ διαφορετικό. Αυτά λοιπόν για την νέα Ισραηλινή πρέσβη. στη χώρα. Και προχωράμε πριν να βάλουμε τραγούδι. Και στην επόμενη είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν αυτή η ευνηδιαστική θριαμβολογίες της κυβέρνησης για το γεγονός ότι μέσα στο 2026 έχουμε προγραμματίσει να πληρώσουμε 13 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026 πρόωρες αποπληρωμές χρέους. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές αφορούν το χρέος του πρώτου μνημονίου το 2010, το οποίο ήταν περίπου, δανειστήκαμε με το πρώτο μνημόνιο περίπου 51 δισεκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά, τόσο ήταν 51 δισεκατομμύρια ευρώ. Διορθώστε με να κάνω κάποιο λάθος στους αριθμούς. Τα οποία με την συμφωνία της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 18 για το τρίτο μνημόνιο ρυθμίστηκαν προς δύο κατευθύνσεις. Η μία ήταν η επιμήκυση του χρόνου λήξεως, λίγο μετά το 32 όλα αυτά. Και βεβαίως ρυθμίστηκαν και επιτοκιακά. Έλαβαν ένα πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο, περίπου μεσοσταθμικά είναι περίπου στο 1,5%. Δηλαδή ισχυρίζεται και η αντιπολίτευση, και εδώ τώρα προσωπικά, αυτή είναι προσωπική άποψη, σας λέω πως έχει και ένα δίκιο η αντιπολίτευση, ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να βρει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αποπληρώσουμε τα συγκεκριμένα δάνεια προώρα, γιατί έχουν ένα πολύ χαμηλό τόκο, έχουν πολύ χαμηλό τόκο, 1,5%, και την ίδια ώρα να δανειζόμαστε για παράδειγμα από την αγορά με ένα επιτόκιο 3,9% περίπου που δανειζόμαστε τώρα ως χώρα. Δηλαδή είναι λίγο παράλογο όλο αυτό και ακούγεται παράλογο. Η κυβέρνηση από την άλλη αντιτάσσει ότι το κάνουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε το καλό παιδί στις αγορές, και με αυτόν τον τρόπο οι αγορές εμπιστεύονται και τη χώρα, ρίχνουν και τα επιδόκια δανεισμού, μειώνουμε και το δημόσιο χρέος σε επίπεδα για πρώτη φορά κάτω από την... δεν θα είμαστε τελευταίοι στον πάτο του βαρελιού, θα μας ξεπεράσουν οι Ιταλοί. Σε ό,τι αφορά τις αγορές, έχει ένα δίκιο η κυβέρνηση ότι τέτοιου είδους κινήσεις οι αγορές τις επικροτούν. Διότι είναι γνωστό, να το πούμε, το πάμε το πολιτικοποιήσουμε κιόλα, να το ιδεολογικοποιήσουμε, είναι γνωστό ότι οι αγορές οτιδήποτε έχει να κάνει με την πίεση στις κοινωνίες, είτε μισθολογική είτε κοινωνική, θέλω να πω μέσω κοινωνικής πολιτικής, οι αγορές το επικροτούν. Γιατί οι αγορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που επικράτησε πλήρως ο λεγόμενος καζινοκαπιταλισμός, είναι απέναντι στις κοινωνίες και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγάζουν χρήμα, και πολύ χρήμα από αντί τρόπο. Οπότε, μια κυβέρνηση έχει μια ιδεολογική πολιτική κατεύθυνση και συγκεκριμένες επιλογές. Ή θα πάρει το μέρος της κοινωνίας και των πολιτών, ή θα πάρει το μέρος των τριών οίκων αξιολόγησης και των μεγάλων τραπεζών όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή θεσμών όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, και δεν το έκρυψε και προεκλογικά, θα πάρει το μέρος των δεύτερων. Απλά πράγματα είναι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πανηγυρίζει και το Bloomberg, θέλω να σας πω, άλλη μόνο, δεν παίρνει και γυρίζει το Bloomberg. Πανηγυρίζει και ο κύριος Πιερακάκης, πανηγυρίζει και ο Άδωνης, πανηγυρίζει και το Εφημερίδα και όλα τα δημοσιογραφικά υποπόδια. Πανηγυρίζουν οι αγορές, πανηγυρίζουν οι οίκες αξιολόγησης. Ενδεχομένως να πανηγυρίζει και ο Άνταμ Σμιθ από τον τάφο του, από την κόλαση, με παρέα με την Μάργαρετ Θάτσερ και τον Πινοσέτ. Λοιπόν. Μετά την πρόορη αποπληρωμή περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το διμερές δάνειο του πρώτου μνημονίου, 52,3 ήταν, τώρα που το, να σας πω ακριβώς το νούμερο, είπαμε ότι η Ελλάδα λοιπόν σχεδιάζει και την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026, με στόχο τον περιορισμό του χρέους σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Καθαρά επικοινωνιακό είναι όλο αυτό. Έτσι. Το ερώτημα εδώ είναι γιατί όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία πρόκειται για πολλά δις, δεν τα στρέφουμε προς το να ανακουφίσουμε την κοινωνία, γιατί το timing έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όπως λένε και οι Αμερικανοί. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η υποπληρωμή αυτών των χρεών γίνεται σε μια περίοδο όπου οι κοινωνίες υφίστανται πολύ μεγάλη οικονομική πίεση λόγω του πληθωρισμού. Εδώ και 3-4 χρόνια ο πληθωρισμός είναι με διάφορα λόγους, είτε λόγω της πανδημίας πριν, είτε λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, είτε τώρα της ανάφλεξης στα στενά του ορμού, που γίνονται ακόμα χειρότερα και προμηνύουν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Αντί να κρατήσεις αυτά τα χρήματα για τις δύσκολες εποχές που έρχονται, να μειώσεις με κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, ας πούμε την ενέργεια, που το χειμώνα θα κλάψουν οι μανούλες στα σπίτια, έτσι πως πάει το πράγμα. Ειδικά αν η ανάφλεξη στα στενά του ορμού εκεί πάει εκεί που δείχνει να πηγαίνει τις τελευταίες ημέρες. Εσύ πας και αποπληρώνεις και πανηγυρίζεις μάλιστα, γιατί έστειλες τα λεφτά στους δανειστές. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι πού τα βρήκαν τα λεφτά. Και τι σημαίνει αυτό. Καταρχάς σημαίνει κάτι. Ότι η δικαιολογία που ακούμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι δεν υπάρχουν χρήματα και ότι τα χρήματα που θα δοθούν για παροχές στον κόσμο έχουν, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, δεν ισχύει. Ήταν ψέμα. Διότι δείχνει ότι ο προϋπολογισμός έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Πώς αλλιώς θα πληρώσει 13 δις μέσα στο 26 στις αγορές. Ο προϋπολογισμός υπεραποδίδει, το έχουμε πει 100 εκατομμύρια φορές. Τα υπερπλεονάσματα σπάνε κάθε ρεκόρ, το ένα μετά το άλλο. Και ο λόγος με τον οποίο τα σπάνε είναι πρωτίστως η ακρίβεια στην αγορά. Συνεπώς τα αυξημένα έσοδα από το ΦΠΑ. Τα έχουμε πει και εδώ από αυτή την εκπομπή, τα έχουμε κάνει και τα λιράκια σε αριθμούς. Πόσο παραπάνω εισπράττουμε. Συνεπώς δεν ισχύει το λεφτά, δεν υπάρχουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν. Αυτό που ισχύει είναι οι πολιτικές επιλογές. Η πολιτική επιλογή λοιπόν είναι αυτά τα λεφτά που υπάρχουν να τα δώσουμε εκεί που σας είπα πριν. Και όχι στον κόσμο. Λοιπόν, και αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός ότι είναι δείγμα συνέπειας για τις επόμενες γενιές δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί δεν μπαίνουν οι γενιές σε ζυγαριά. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι δεν θα μεταφέρω βάρη στις επόμενες γενιές αλλά θα χτυπήσω στα πατώματα τις σημερινές γενιές. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Δεν γίνεται να το λες αυτό. Λοιπόν, σας είπα. Οι μισθοί είναι καθυλωμένοι σε επίπεδα πρώτου 2009. Η ακρίβεια σε σχέση με το 2019 δεν έχει, με το 9 δεν έχει καμία σχέση. Με απλά ελληνικά, αν αυτές, με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, η πολιτική σου επιλογή είναι επιλογή αριθμών, εικόνα αξιολόγησης τραπεζών και λοιπόν ιδρυμάτων και όχι προστασία της κοινωνίας, τότε κάτι πάει λάθος. Το δε κερασάκι στην τούρτα ότι τα καλούδια θα τα χαρούν οι επόμενες γενιές, σας είπα, είναι αόριστο. Αυτό που τώρα ισχύει είναι ότι χάνονται τώρα γενιές. Θυσιάζονται τώρα γενιές. Και δεν θυσιάζονται μόνο γενιές συνταξιούχων, απόμαχων της ζωής, που αναγκάζονται να ζουν με 7, 8, 9 εκατοστάρικα μέσα στη σύνταξη. Θυσιάζονται και νέα παιδιά, τώρα που βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Από τα 22, 23, 20, ανάλογα το τι σπουδές θα επιλέξει κανείς να κάνει ή να μην κάνει, μέχρι τα 30, 35, 40, τα παιδιά αυτά, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, χάνονται, χάνουν τις ζωές τους. Χάνουν τις ζωές τους. Δεν μπορούν να φύγουν από τα σπίτια τους, δεν μπορούν να κάνουν διανέξουν δικό τους σπίτι, δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες, δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να διασκεδάσουν, δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί είναι σαν βάρκα σε νερά και πολλές φορές δεν είναι και σαν βάρκα σε νερά. Μπάζει από τις 20 του μήνους και μετά. Δεν υπάρχει δεκάρα. Σε αυτές τις συνθήκες εσύ έρχεσαι να κάνεις το γαλαντόμο απέναντι στις επόμενες γενιές και να στείλεις τα λεφτά που μαζεύεις από τον κόσμο και την κοινωνία στους δανειστές σου. Παρά το γεγονός ότι τα έχεις ρυθμίσει και είναι ρυθμισμένα και οι ίδιοι δανειστές έχουν βάλει την υπογραφή τους να τα πληρώσει μετά και με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Να σας πω μόνο ότι ο στόχος τώρα που το θυμάμαι, ας πούμε, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026 ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα. Και την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, προσέξτε, τον Ιανουάριο το φέτος μέχρι τον Ιούλιο τώρα, πριν από ένα μήνα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 45 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού του 2026. Επιμέρους, τα έσοδα από φόρους, άμεσους και έμεσους φόρους, έφτασαν, προσέξτε, από τα 45 δισεκατομμύρια, τα έσοδα από φόρους ήταν 43 δισεκατομμύρια. Σχεδόν το σύνολο των εσόδων δηλαδή. Δηλαδή, να σας το πω λίγο, να σας το κάνω, να το σχηματοποιήσω για να το καταλάβετε. Η κίνηση αυτή... Να το φέρουμε στα δικά μας, να το κάνουμε πιο απλά. Είναι μια κίνηση ενός ανθρώπου, μιας οικογένειας, η οποία πηγαίνει και αγοράζει καινούργια μαχαιροπύρουνα, φαντεζή ωραία καινούργια μαχαιροπύρουνα, την ώρα που στο ψυγείο της δεν υπάρχει τίποτα, είναι άδειο. Αυτό κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Πάμε, Ευαγγέλη, στο διάλειμμα να πάμε και στο ταξί Παρθενό να δούμε πάλι ότι δεν έχει κίνηση σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τα αναμενόμενα, δεν έχει κίνηση η Αθήνα σήμερα. Είναι πολύ ωραία μέρα για βόλτα. Λίγη προσοχή μόνο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι που έχουν μια αυξημένη έτσι, κινητικότητα και στις συμβολές των οδών Λεωφόρου Αλεξάνδρας με Κηφισίας και στη Σταδίου χαμηλά.
0: Ωραία, ωραία, να το χαρούμε γιατί τέσσερις μέρες μείναν ακόμα, το ξέρετε.
4: Είναι ευκαιρία
0: έτσι,
4: είναι.
0: Τέσσερις μέρες μείναν, από Δευτέρα θα τα λέμε αλλιώς.
4: Φυσικά.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

Επιστρέφαμε. Λοιπόν, είστε στο κόκκινο 105 και 5 και παρακολουθείτε τη ραδιοφωνική του Πρέσα. Ανοιχνεύουμε μαζί την επικαιρότητα και μετά τα σηματάκια στις 8.30 και την σύνδεση με το ραδιοταξί Παρθενών. Είπαμε ακόμα δεν έχουν επιστρέψει. Όλα στην Αθήνα είναι ήσυχα. Ενδείκνεται για βόλτες, όσοι τουλάχιστον έχουμε μείνει πίσω. Και όσοι επιστρέψαν, γιατί κάποιοι επιστρέψαν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι ωραία εποχή για βόλτες στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε δύο ειδησούλες, οι οποίες δείχνουν ότι μάλλον η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τα μολύβια το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο ίσως και το τελευταίο χρόνο. Δείχνει σημάδια αποσύνθεσης πραγματικά. Έτσι, και είναι πολύ ενδεικτικές δύο περιπτώσεις, τις οποίες ως ειδήσεις θέλω να τις μοιραστούμε μαζί. Η μία αφορά ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν διαμάντι του στέματος για την συγκεκριμένη κυβέρνηση, αυτή την περίφημη αναστροφή του brain drain, του να γυρίσουν δηλαδή πίσω οι επιστήμονές μας, γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ερευνητές ήταν προσανατολισμένο σε αυτό. Το πρόγραμμα αυτό το έχει ονομάσει η κυβέρνηση Trust Your Stars, έτσι, εμπιστευτείτε τα αστέρια σας, εμπιστευτείτε τα αστέρια σας, έτσι, αυτό ήταν το όνομα, το βαρύγδουπο του συγκεκριμένου ονόματος. Σε πρώτη ανάγνωση θα πει κάποιος, δεν μπορώ να έχω αντίρρηση με κάτι τέτοιο. Προφανώς, άμα δεν δοθούν κίνητρα σε νέους, ειδικά επιστήμονες, οι οποίοι λόγω της κρίσης και των πολύ χαμηλών αμοιβών αποφάσισαν να φύγουν, αλλά έρχεται η πολιτεία τώρα και με ένα πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο μάλιστα από τα κοινοτικά κονδύλια, από το Ταμείο Ανάκαμψης, τους δίνει τα κίνητρα, τα χρηματικά εννοώ, να επιστρέψουν πίσω στη χώρα, καλώς να έρθει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι. Πέρα από τις επιμέρους διαφωνίες που μπορεί να έχει ο καθένας, γιατί το θέμα της επιστροφής στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οικονομικό, οι χαμηλές αμοιβές, είναι και το επίπεδο ζωής στη χώρα. Διότι η χώρα, πέρα από τις οικονομικές απολαύες που είναι στα επίπεδα του 2009 ή και πρώτου 2009, τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, γιατί με την αγοραστική δύναμη κρίνει τους μισθούς, αλλά και σε απόλυτους αριθμούς, άμα τους κρίνεις πάλι, είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, αν όχι χαμηλότεροι, είναι και το επίπεδο διαβίωσης. Τι εθνικό σύστημα υγείας έχεις, αν για παράδειγμα χρειαστεί να πας στο νοσοκομείο και περιμένεις 4 ώρες τα επίγοντα, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Τι επίπεδο συνεννόησης και καθημερινότητας έχεις, δηλαδή αν οι πόλεις μας είναι ανθρώπινες, δεν χρειάζεται να σας πω τι είναι οι πόλεις μας, δεν θέλω και να χρησιμοποιήσω την έκφραση που μου έρχεται πρώτα στο μυαλό, ναι, σε ό,τι αφορά από την κίνηση, από τα παρκαρίσματα, από το... Από όλα, από τα πάντα, από όπου και αν το πιάσεις αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχουν λόγια. Οπότε ξαναέρχομαι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Trust Your Stars. Λέμε ναι, κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να πει όχι. Λοιπόν, το πρόγραμμα ήταν ύψος 80 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, μαντέψτε την τύχη του. Το πρόγραμμα αυτό απεντάχθηκε, ακυρώθηκε. Και το κυριότερο απ' όλα, οι ερευνητές, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή και αποφάσισαν να αλλάξουν τη ζωή τους, να φύγουν από εκεί που είναι και να έρθουν στην Ελλάδα, δεν ενημερώθηκαν ποτέ, για την ακρίβεια ενημερώθηκαν την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν και άλλα τρελά στην πορεία αυτού του προγράμματος. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν συμμετοχής από νέους επιστήμονες ήταν 1.241. Από αυτές τις αιτήσεις, προσέξτε τώρα, επιλέχθηκαν οι 145. Και επιλέχθηκαν μετά από 13 μήνες. Έκαναν 13 μήνες οι αθεόφοβοι για να δούνε τις αιτήσεις και να αποφασίσουν πόσοι από αυτούς του 1.241 θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βεβαίως, οι υπόλοιποι που δεν εντάχθηκαν αντέδρασαν, κατέθεσαν προσφυγές, ζήτησαν να μάθουν τους λόγους για τους οποίους δεν εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα. Και τελικά όλοι κατατέθηκαν 203 αιτήσεις αμφισβήτησης. Και τελικά όλοι μα όλοι έμαθαν ότι το πρόγραμμα μας τελείωσε, βγήκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, απεντάχθηκε. Μάλιστα ενημερώθηκαν ότι τα χρήματα αυτά πήγανε σε άλλες δράσεις για να μην χαθούν τα χρήματα. Και προσέξτε το πιο ωραίο απ' όλα, το οποίο πραγματικά ξεπερνάει τους πάντες. Την ίδια μέρα που επιλέχθηκαν οι ερευνητές, την ίδια μέρα μάθαν τελικά ευρώτητοι, ότι την ίδια μέρα που επιλέχθηκαν αυτοί οι 145 ερευνητές, την ίδια μέρα το Υπουργείο Παιδείας είχε αποφασίσει την αφαίρεση του προγράμματος από το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Τραγικό, κάτι παραπάνω από τραγικό πραγματικά.
Και μιλάμε για ένα από τα διαμάντια του στέματος για αυτή την κυβέρνηση, το πρόγραμμα αναστροφής του Brain Drain, που τόσο πολύ είχε διαφημίσει και ήταν συνεχώς στην επιχειρηματολογία των στελεχών στα κανάλια, ότι είναι η πρώτη κυβέρνηση που πραγματικά αναστρέφει το Brain Drain κτλ. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, να πούμε ότι υπήρχε μια αναστροφή από τα χρόνια της Μεγάλης Φυγής, αλλά ο λόγος νομίζω της αναστροφής ήταν το γεγονός ότι η χώρα εξήλθε των μνημονίων, δεν υπογράφει πλέον μνημόνια μετά το τέλος των μνημονίων και το τρίτο μνημόνιο. Οπότε, okay, προφανώς και κάποιοι άνθρωποι, κάποια επιστήμονες θα γύριζαν πίσω. Αλλά τέλος πάντων, για να μην αδικήσουμε κανένα, να πούμε ότι όντως υπήρχε μια αναστροφή. Μάλιστα το 2022 ήταν η πρώτη χρονιά που γύρισαν περισσότεροι από όσους έφυγαν. Αλλά δέστε εδώ τώρα πώς συμπεριφέρεται η πολιτεία, η επίσημη πολιτεία και το κυβερνό κόμμα που έχει κρατάει στα χέρια της την πακέτα, πώς συμπεριφέρονται σε αυτούς τους νέους επιστήμονες οι οποίοι ήθελαν όντως να γυρίσουν πίσω. Δεν μπορώ να βρω λέξεις για να το χαρακτηρίσω και αυτό. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Στο περίφημο θέμα του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Με το θέμα αυτό που θα σας πω τώρα ασχολήθηκε το site Μεταφορές Press, για να μην κλέβουμε τις ιδέες κανένας, χωρίς να το αναφέρουμε, και τη δουλειά κυρίως κανένας χωρίς να το αναφέρουμε. Η σύμβαση του Ιουλίου του 2022, επιστρέφουμε πάλι στο 2022, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train, τότε ήταν τρενοσέ, θυμίζω, για τις άγονες γραμμές, προέβλεπε την υποχρέωση της εταιρείας να δρομολογήσει τουλάχιστον 10 νέα τρένα υδρογόνου μηδενικών ρήπων και 10 νέα ηλεκτροκίνητα τρένα ως το τέλος του 2027. Έτσι. Λοιπόν, έναντι ετήσιας κρατικής αποζημίωσης 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Τους δίνουμε 50 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό εξάλλου είναι εδώ. Είτε κάνουν μεταφορικό έργο, είτε δεν κάνουν, είτε κάνουν για τα μάτια του κόσμου όπως το κάνουν σήμερα, τα 50 εκατομμύρια θα πέσουν. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, βασικοί όροι της συμφωνίας του 2022 για τα τρένα υδρογόνου προβλέπονταν η μίσθωση, η απόκτηση 10 νέων υδρογονοκίνητων, παρακαλώ, τρένων, ως τις 31 Δεκάτου του 2027, με εκτιμόμενη επενδυτική δαπάνη γύρω στα 54 εκατομμύρια ευρώ. Και προβλέπονταν επίσης η μίσθωση 10 νέων ηλεκτροκίνητων τρένων ως το τέλος του 2027, με δαπάνη 32 εκατομμύρια ευρώ. Το δημόσιο δεσμεύτηκε βέβαια να καταβάλει την ετήσια αποζημίωση 50 εκατομμύρια ευρώ για την εκτέλεση των άγωνων σιδηροδρομικών γραμμών για διάστημα 15 ετών. Τι σημαίνει σήμερα λοιπόν? Οι προβλέψεις της σύμβασης αυτής του 2022 χαρακτηρίστηκαν από περιορισμένο ρεαλισμό, καθώς οι υποδομές για το υδρογόνο και η ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης στο δίκτυο καθυστέρησαν. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Και η είδηση αυτή έρχεται σε αντιπαράθεση, μοιραία, με τη γειτονική μας Βουλγαρία, όπου εκεί ανακοινώθηκε χθες ότι η Skoda Group ολοκλήρωσε την παράδοση 20 νέων ηλεκτροκίνητων σειρμών στη Βουλγαρία για μια παραγγελία που έγινε το 24. Προσέξτε, οι Βούλγαροι το 24 τα παρήγγειλαν, το 26 το καλοκαίρι τα πήραν. Εμείς τα παραγγείλαμε το 22 και δεν πήραμε, μείναμε με το πουλί στο χέρι που λέει. Ο σοφός λαός, αγαπητέ Βαγγέλη. Λοιπόν, η σειρμή αυτή στην Βουλγαρία εντάσσονται σταδιακά σε εμπορική επιβατική λειτουργία από χθες που μιλάμε. Η προμήθεια αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου εξυγχρονισμού των βουλγαρικών κρατικών σιδηροδρόμων μέσω του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 20 τετράδημοι σειρμοί, παρακαλώ, που βασίζονται πάνω σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα της τσέχικης Skoda Group. Το συμβόλαιο ήταν ύψος άνω των 260 εκατομμυρίων ευρώ. Περιελάμβανε την προμήθεια των σειρμών, την εκπαίδευση του προσωπικού και την πλήρη συντήρησή τους για 15 χρόνια. Τα τρένα έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 300 θέσεων. Διαθέτουν κλιματισμό και Wi-Fi, το οποίο δεν διαθέτουν τα ελληνικά τρένα, να πω εγώ. Έτσι. Πρόσβαση για αμαία και αναπτύσσουν ταχύτητες ως 160 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά. Τι άλλο να σας πω? Τι άλλο να σας πω? Εν έτη 2026 αυτή τη χώρα δεν μπορούμε ούτε έναν σειρμό της προκοπής να ταξιδεύουν οι άνθρωποι μέσα στη χώρα τους με αξιοπρέπεια. Να μπορούν να πάρουν μαζί τους και το λάπτοπ και να δουλέψουν τις 3, 4, 2, 6, όσες ώρες διαρκεί τέλος πάντων το ταξίδι. Γιατί δεν έχουν Wi-Fi. Πέρα από τα όλα όσα δεν έχουν. Αυτό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Αυτό συμβαίνει. Και την ίδια ώρα, άμα δείτε τις ειδήσεις,
Για να ταξιδέψεις, για να πας από τη μία πόλη στην άλλη, τα διόδια πλέον θα φτάσουν να κοστίσουν όσο κοστίζει η βενζίνη. Για να πας, ας πούμε, για παράδειγμα, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη χώρα, θες πόσο, 50-52 ευρώ διόδια να πληρώσεις για να πας. Και αν σου χρειαστείς και 100 ευρώ βενζίνη, από τα 100 ευρώ βενζίνη τα 59 θα είναι φόροι. Δηλαδή, μιλάμε για 109 ευρώ θα φύγουν από την τσεπούλα σου για να πάνε πού? Στους παραχωρησιούχους και στο κράτος. Για να προπαγανδίζει τα υπερπλεονάσματα και να πληρώνει τους δανειστές μας από το πρώτο μνημόνιο του 2010. Για αυτή την κατάσταση μιλάμε. Ας μας βάλει ένα τραγούδι τώρα, να ξεθυμώσουμε λίγο ο Βαγγέλης και να συνεχίσουμε να βγούμε σιγά σιγά και στα ό,τι να είναι.

Λοιπόν, πάμε λίγο να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Όχι, Γιάννη, δεν έχει πέσει το διαδίκτυο εδώ. Το έχουμε δει, τεχνική μας, οπότε μάλλον είναι ένα προβληματικό σύστημα και δέστο.

Ναι, Κώστα, όντως ισχύει η παροιμία για το δεν έχουμε να φάμε ρε Παναγία για την όρεξη. Σου είπα, αυτό που κάνει η κυβέρνηση για την αποπληρωμή τόσων δισεκατομμυρίων, 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 26 παλιών δανείων, συγκεκριμένα του πρώτου μνημονίου, είναι σαν να πηγαίνει να αγοράζει ακριβά μαχαιροπύρουνα, γερμανικά μαχαιροπύρουνα, ξέρω εγώ ακριβά. Θυμάμαι τότε οι γιαγιάδες μας, οι μαμανάδες μας παίρνουν κάτι γερμανικά γνωστά μαχαιροπύρουνα, ήταν μόδα τότε να τα παίρνεις αυτά. Την ώρα που δεν έχεις λεφτά να πας στο σούπερ μάρκετ και να πάρεις το φαΐ. Γιατί αυτό θυμίζει αυτή η κίνηση, έχεις δίκιο απόλυτη. Λοιπόν, η Λιλιάνα λέει. Έχει δίκιο απόλυτο η Λιλιάνα, τι να πεις εδώ, ότι η αναμονή 4 ώρων στα επίγοντα για το επίπεδο ζωής στην χώρα, τώρα λέμε, και να επιστρέψουν αυτή, να αναστραφεί το brain drain. Η αναμονή 4 ώρων στα επίγοντα είναι τίποτα αν συγκρίνεις την αναμονή 4 μήνες για χημειοθεραπεία. Εδώ ασχολίαστο πραγματικά, σηκώνεις τα χέρια ψηλά, δηλαδή να χρειάζεσαι χημειοθεραπεία και να περιμένεις 4 μήνες. Τι να πεις. Η Μαρίνα λέει ότι το ίδιο έγινε και για το πρόγραμμα προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Το διέκοψαν απότομα με κίνδυνο της υγείας μας, γιατί απαγορεύεται η απότομη διακοπή του συγκεκριμένου ενέσιμου σκευάσματος. Ή τι να μιλάει για τα πανάκριβα διόδια. Έχουν φτάσει 3,94 ευρώ δηλαδή στις αφίδινες. Και οι παροχές, καλά τώρα, τώρα μιλάς και για παροχές και για τουαλέτες. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Δυστυχώς, τι να σας πω. Πάμε να σας πω μια είδηση όμως ακόμη, έτσι για να το κάνουμε ακόμη καλύτερο. Την είδηση την αλίευσα το Energy Press. Να δούμε τι γίνεται στη Γερμανία με την περίφημη απολιγνητοποίηση. Θυμάστε όλοι την κουβέντα, το δημόσιο διάλογο εδώ στη χώρα, ειδικά με αφορμή την καταστροφή, αν θυμάστε εκείνο του μεγάλου μηχανήματος του Εξκαφέα, που έβγαζε το λιγνίτι από τα έγκατα της γης και τον μετέφερε στα λιγνητικά εργοστάσια. Την καταστροφή του με τη μέθοδο της ανατίναξης, που έγινε, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί η κυβέρνηση δεν επιλέγει αυτά τα μηχανήματα και τα λιγνητορυχεία και τα λιγνητικά εργοστάσια. Κάποια από αυτά είναι και υπερσύγχρονα, μάλιστα. Να τα κρατήσει σε μια ψυχρή εφεδρεία σε περίπτωση που χρειαστούμε, γιατί είναι δύσκολη καιρή, παγκόσμια δύσκολη καιρή. Οι ενεργειακοί δρόμοι δοκιμάζονται από τον πόλεμο και την ανάφλεξη στα στενά του Ορμούς, αλλά και στην Ουκρανία. Οπότε μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε αντιμέτωποι με την ανάγκη να παράγουμε ρεύμα, γιατί οι πηγές που το παίρνουμε απ' έξω έχουν για διάφορους λόγους στέρεψη. Οπότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα συγκεκριμένα μηχανήματα και τα συγκεκριμένα λιγνητορυχεία και τα συγκεκριμένα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος. Αυτή ήταν η μεγάλη κουβέντα. Πάμε να δούμε όμως τώρα από το Energy Press τι ακριβώς συμβαίνει στη Γερμανία. Όπου γράφει ότι σε μια νέα κρίσιμη φάση έρχεται η διαδικασία απανθρακοποίησης της Γερμανίας. Η χώρα έχει δεσμευτεί να τερματίσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα ως το 2038. Και εδώ προκύπτει το πρώτο ερώτημα. Η Γερμανία δηλαδή. Οι Γερμανοί δεσμεύτηκαν το 38, 12 χρόνια δηλαδή από σήμερα που μιλάμε, και εμείς ήρθαμε μπρούκλιδες και είπαμε άμεσα, τώρα. Τώρα. Λοιπόν, ενώ η σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία, τη μεγαλύτερη λίγνητο παραγωγό περιοχή της χώρας, προβλέπεται να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα το 2030. Ωστόσο, η καθυστέρηση μιας κυβερνητικής έκθεσης που αξιολογεί τις συνέπειες αυτής της προθεσμίας έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο ορισμένοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη να παραμείνουν διαθέσιμοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η γερμανική κυβέρνηση αναμένονταν να δημοσιεύσει έως τις 15 Αυγούστου μια ενδιάμεση αξιολόγηση των επιπτώσεων της απολιγνητοποίησης. Για να ρωτηθείτε τώρα εδώ στα δικά μας, μεταφέρετε τότε εδώ, πόσες τέτοιες αξιολογήσεις και εκθέσεις έγιναν πριν αποφασίσουμε να κατεβάσουμε τους διακόπτες. Αντί λοιπόν για τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, το Υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας ανέβαλε την έκθεση, αναφέροντας ότι θέλει να περιμένει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο που πραγματοποιούνται φέτος. Η απόφαση αυτή ενίσχυσε τις εκτιμήσεις στις ενεργειακές αγορές ότι το Βερολίνο δέχεται να εξετάζει μια περιορισμένη παράταση της λειτουργίας ορισμένων μονάδων λιγνίτη. Και κατεβαίνουμε πολλά χιλιόμετρα προς τα κάτω. Να έρθουμε στην Ημεταπή, να έρθουμε στη χώρα μας. Τις μέρες αυτές που διανύουμε, που είναι μέρες καλοκαιριού, υψηλής ηλιοφάνειας, αλλά και οι μέρες μελτεμιών, έτσι, με ισχυρούς ανέμους,
Η χώρα μας καταγράφει ιστορικό υψηλό και αναμένεται να καταγράψει ιστορικό υψηλό το 2026 στις νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθώς προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας 4 νέων ΑΠΕ δυνατότητας 4 γιγαβάτ. Πρόκειται για ένα νούμερο που δείχνει από τη μία πλευρά τον δυναμισμό του εγχώριου κλάδου ανανεώσιμων πηγών, όμως από την άλλη ενισχύει τους προβληματισμούς για την οικονομική βιωσιμότητα σημαντικής μερίδας των έργων. Ήδη οι επιδόσεις των πρώτων μηνών του έτους δίνουν μια σαφή πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 συνδέθηκαν στο δίκτυο νέα έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύως περίπου 1,2 γιγαβάτ. Ενώ στο πρώτο πεντάμηνο οι νέες συνδέσεις προσέγγισαν το 1,5 γιγαβάτ. Με δεδομένο το pipeline των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, η αγορά εκτιμά ότι η επίτευξη του ορίου των 4 γιγαβάτ είναι πλέον ορατή. Είναι ενδεικτικό ότι η χρονιά φέτος αναμένεται να κλείσει με μπαταρίες συνολικής ισχύως μόλις 1,1 γιγαβάτ. Δηλαδή, μέσα στη χρονιά θα παράγουμε, προβλέπεται και φαίνεται ότι θα το πετύχουμε πάνω από 4 γιγαβάτ, ενώ οι δυνατότητες για αποθήκευσή του δεν ξεπερνούν το 1,1 γιγαβάτ. Δηλαδή, τα υπόλοιπα 2,9 γιγαβάτ πού θα πάνε. Ή θα τα πετάξουμε, ή αν βρούμε άλλα κράτη να τα αγοράσουν, θα τα εξάγουμε. Έτσι. Επίσης, για το πρώτο μισό του 2027 εκτιμώνται εξίσου ανεμικές επιδόσεις με μόλις 350 μεγαβάτ καινούργιων μπαταριών. Και στον άμεσο ορίζοντα τουλάχιστον προς ώρας υπάρχουν επιπλέον 1 γιγαβάτ νέες μονάδες αποθήκευσης. Δηλαδή περίπου 2,5 γιγαβάτ. Περίπου 2,5 γιγαβάτ. Μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του 2027 οι δυνατότητες αποθήκευσης. Δηλαδή οι επενδύσεις που θα γίνουν σε ό,τι αφορά την αποθήκευση της ενέργειας που θα παράγουμε. Ωστόσο η ενέργεια που θα παράγουμε θα είναι σχεδόν διπλάσια. Αυτά. Για να μην πούμε στο θέμα της τιμής που θα έπρεπε να είναι το βασικό θέμα, πώς είναι δυνατόν να παράγουμε ρεύμα από τις ΑΠΕ που είναι σπάφθινες σε σχέση με το φυσικό αέριο και ειδικά σε σχέση με το αμερικανικό σκιστολιθικό φυσικό αέριο, και παρά τα αυτά οι τιμές να παραμένουν πολύ ψηλά. Πάμε το διάλειμμα στις 9 να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων και αν τα ξαναπούμε αμέσως μετά να μπούμε στα ό,τι να είναι.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των βολών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, η Ελλάδα στις δαπάνες για την παιδεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήλθαν το 2023 στο 3,3% του ΟΑΕΠ, έναντι 4,7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Ελλάδα κατατέθεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω μόνο από τη Ρουμανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 3%. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής κοινωνιολογίας, με πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο για την ελληνική κοινωνία, το κράτος, την πολιτική και τις κοινωνικές ανισότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά ως έναν σπουδαίο δάσκαλο και διανοούμενο που συνόδευσε την επιστημονική γνώση με την κριτική σκέψη και τη δημόσια παρέμβαση. Όπως αναφέρει, η ελληνική αριστερά και οι κοινωνικές επιστήμες είναι από σήμερα φτωχότερες. Η τελετή αποτέφρωσής του θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στη Ριτσόνα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε η Ρένα Δούρου την Νίνα Κασιμάτη, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της στο κόμμα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε επιστολή της τονίζει τη μακρά αποχή της Νίνας Κασιμάτη από τις κομματικές δραστηριότητες και τη συλλογική λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έχει ανακοινώσει την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου ζητά να αποστείλει έως τις 24 Αυγούστου την επιστολή παραίτησής της από την κοινοβουλευτική ομάδα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την παράδοση της έδρας. Είναι αναγκαίο να αποσαφινιστεί η σύνθεση και η λειτουργία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυση της κοινοβουλευτικής ομάδας μέσω επαφών με ανεξάρτητους βουλευτές. Μίζεροι οι πολίτες απέναντι σε μια οικονομία που σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Με αφορμή την αποπληρώμη 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στη χρονιά, Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για εθνική επιτυχία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δυναμική οικονομία που δίνει προοπτική και ελπίδα στην κοινωνία, χαρακτηρίζοντας την κριτική στην κυβερνητική πολιτική κομματική μιζέρια και μεμσημυρία. Την ίδια ώρα, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς αμφισβητεί την επιλογή της κυβέρνησης και θέτει το ζήτημα του κόστους για την κοινωνία. Δίνεται 13 δισεκατομμύρια ως 7 ΔΕΘ για να αποπληρώσετε φθηνό και ρυθμισμένο χρέος, σημειώνει ο Νίκος Παπάς, προτείνοντας οι πόροι να κατευθυνθούν σε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης, αλλά και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε εξέλιξη, έρευνες για τα αίτια της συντριβής ελικοπτέρου στη Σύφνο που κόστησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Οι αρχές εξετάζουν την τελευταία επικοινωνία του χειριστή, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, αλλά και μαρτυρίες για ασυνήθιστο θόρυβο πριν από την πτώση. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει συγκεκριμένη ένδειξη για την αιτία του δυστυχήματος. Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στη Στερεά Ελλάδα στον Δήμο Θηβαίων, με την περιοχή να προστίθεται στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας. Συνολικά στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα και 9 θάνατοι έως τις 12 Αυγούστου. Διεθνής επικαιρότητα. Σε αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται συνομιλίες με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Την ίδια ώρα το Ιράν κρατά τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται παρά τις προηγούμενες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για θετικές επαφές με την Ιρανική πλευρά. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ζητά την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η Ένωση είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες με τον Γιώβιτς να σημαδεύει το δοκάρι στο 21ο λεπτό. Η ΑΕΚ κράτησε τον έλεγχο και στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς όμως να βρει τον γκολ. Η πρόκριση θα κριθεί στη Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται στους 32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: it often done before. My neighbor from next door, one fine summer's day, went out to see the shops and walk about. And as he found it hot, poor fellow, he took with him his green umbrella. When it would noise a little wag, came out and waved his flag.
1: Επιστρέψαμε. Καθόμουν έξω τώρα και άκουγα το δελτίο ειδήσεων. Είδατε σε ποια σειρά έπαιξε εδώ η συνάδελφος, καλή συνάδελφος, την είδηση για το ελικόπτερο στη Σύφνο. Ωραία. Έξω λοιπόν είχα πάνω από το κεφάλι μου την τηλεόραση και έβλεπα την Earth News. Ξεκίνησε το δελτίο με πρώτη είδηση το ελικόπτερο στη Σύφνο. Μετά από όλα αυτά τα οποία είπαμε και εμείς εδώ, με όλα αυτά που βλέπετε και εσείς να γίνονται στην Ελλάδα, στον πλανήτη, η κρατική τηλεόραση ξεκίνησε το δελτίο της με το ελικόπτερο στη Σύφνο. Και έκανε και μάλιστα και ζωντανή σύνδεση με συνάδελφο, τον οποίο τον έβγαλε εκεί στη Σύφνο, για να μας πει τις λεπτομέρειες του δυστυχήματος. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Αν δεν σας μεταφέρω και τη σκαλέτα των υπόλοιπων θεμάτων, τότε πραγματικά θα κλάψουμε όλοι μαζί, και πολύ περισσότερο εμείς που βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο επάγγελμα και έχουμε και μία γνώση για το πώς ακριβώς, εμπειρική γνώση εννοώ, πώς ακριβώς είναι τι είναι η είδηση, πώς πρέπει να επιλέγουν τη είδηση, πώς πρέπει να χτίζεις τη σκαλέτα σου σε ένα δελτίο κτλ. Κτλ. Παρόμοια. Νομίζω είναι κάποια πράγματα απολύτως ενδεικτικά για το τι συμβαίνει στη χώρα. Αλλά μιλάμε, ρε αδελφέ, για την κρατική τηλεόραση. Γι' αυτό μιλάμε. Γι' αυτό μετά βλέπεις με θλίψη, ας πούμε, τις τηλεθεάσεις που έχουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Βλέπεις, ας πούμε, την Deutsche Welle ή τον BBC, τα μεγάλα, ας πούμε, κρατικά κανάλια των δύο μεγάλων χωρών στην Γερμανία, στην Ευρώπη, Μεγάλη Βρετανία εκτός Ευρώπης, αλλά τέλος πάντων, okay, όπου υπερβαίνουν εξού το 60% και θλίβεσαι για τα χάλια της κρατικής τηλεόρασης. Και όσοι ήμασταν από την πρώτη στιγμή και δώσαμε τη μάχη για να κρατηθεί ζωντανή η κρατική τηλεόραση μετά το κλεισιμό της από την τότε κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο να σας πω. Πραγματικά τι άλλο να σας πω. Ας βάλουμε ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος. Είμαστε στο κόκκινο 105 και 5 στη ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα 8 με 10. Πάμε για ένα τραγούδι και να μπούμε μετά ό,τι να είναι.
2: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι. Όταν έρχεται ο βοριάς και όταν είναι καλοκαίρι, όταν είναι καλοκαίρι, ένα χέρι μοναχά απ' τα χέρια όλου του κόσμου.

0: πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, πάμε με μια γρήγορη τσιμπολίτικη στα μηνύματά σας. Η Μαρίνα μας λέει αυτό που είπαμε πριν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την αναμονή στα νοσοκομεία, αυτό που λέμε ποιότητα ζωής και το πώς θέλουμε να επιστρέψουν πίσω οι νέοι επιστήμονες που έχουν φύγει, είναι πραγματικά ενδεικτικό. Η Μαρίνα μας λέει πριν 20 μέρες στο Σωτηρία 12 ώρες παρά ένα τέταρτο η αναμονή. 12 ώρες. Μισή μέρα δηλαδή, έτσι. Μισή μέρα. Να πας το πρωί και να σε δουν το βράδυ. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η Μέρη μας θυμίζει κάτι άλλο, εξίσου θλιβερό, την κατάσταση στους δρόμους μας. Στην Αθήνα, στα πεζοδρόμια, στη Βρωμιά, στην εικόνα που έχει η Αθήνα. Απαράδεκτη για μια πρωτεύουσα. Από όπου και τη δεις, όπου και τη συγκρίνεις. Προσέξτε τώρα, αυτή είναι η κατάσταση. Χρόνια, δεκαετίες δεν έχει αλλάξει. Έτσι. Δεν έχει αλλάξει. Δεν έχουν γίνει βήματα μπροστά. Βήματα πίσω έχουν γίνει. Βήματα πίσω έχουν γίνει. Λοιπόν, εδώ τώρα εσείς με ρωτάτε, ενδιαφέρονται όλα αυτά για τα ενεργειακά, κάνετε και ένα ρητορικό ερώτημα, ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει? Δεν θέλω να γίνω απολογητής του ΣΥΡΙΖΑ και είναι και η θέση τέτοια που είναι παρεξηγήσιμη. Δηλαδή, λες, δουλεύει σε ένα ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πεις κακή κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ? Μακριά από μένα, ναι, θα πω. Αν κάτι γίνεται αρνητικά, βεβαίως θα το πω. Στο συγκεκριμένο όμως, τι εννοείται τι κάνει? Ό,τι μπορεί να κάνει ένα κόμμα. Βγάζει τις ανακοινώσεις του για αυτά τα θέματα. Τα σχολιάζουν οι άνθρωποι του. Κάνει τις ερωτήσεις στη Βουλή. Τα κάνει. Αλλά παράγει και παρήγαγε το τελευταίο χρόνο και μια εσωστρέφεια, η οποία στα δημοσιογραφικά γραφεία, στη σκαλέτα τη δημοσιογραφική, η εσωστρέφεια ήταν πολύ πολύ πιο πάνω από τις άλλες πρωτοβουλίες που λάμβανε το κόμμα και το όποιο κόμμα. Δεν παίζονται αυτά. Δεν είναι μόνο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κυβερνητικά παίζονται γιατί απλά η πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει επιλέξει να γίνει υποπόδιο της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος. Από εκεί και μετά δεν παίζονται. Γιατί μαθαίνετε τι κάνει το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα. Δεκάδες ανακοινώσεις κάνουν κάθε μέρα όλα τα κόμματα για αυτά τα θέματα. Θα μου πείτε, γίνεται κάτι με μια ανακοίνωση? Όχι, αλλά τέλος πάντων βγάζουν ανακοινώσεις, τα σχολιάζουν. Προτείνουν διαφορετικές πολιτικές, έχουν προγράμματα. Εφικτά, ανέφικτα, κοστολογημένα, κοστολόγητα. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά προτείνουν προγράμματα. Φτάνουν αυτά τα πράγματα στον κόσμο? Προβάλλονται? Όχι. Το ελικόπτερο στη Σύφνο προβάλλεται από την Earth News. Τα υπόλοιπα κανάλια κάνουν το υποπόδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη και πάει λέγοντας. Όχι τα υπόλοιπα κανάλια. Ειδικά στις τηλεοπτικές εκπομπές η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική. Τραγική. Λοιπόν, τέλος πάντων, φτάνει με τα δικά μας. Πάμε να μπούμε στα ό,τι να είναι και να ξεκινήσουμε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος σχολιάζει την είδηση των τελευταίων ημερών, την ανακοίνωση των δύο θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Τουρκίας, το ένα στην περιοχή του Καστελόριζου και το άλλο στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Για πάμε να το ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Λόγος που και τα ήρεμα νερά από τη μεριά του σταμάτησαν, γιατί υπήρξαν ήρεμα νερά, έτσι, για δύο χρόνια υπήρξαν ήρεμα νερά, δεν είχαμε όλα αυτά τα οποία παρατηρούμε σήμερα.
3: Άρα γιατί
2: φαίνεται
3: τώρα
2: ότι υπάρχει αλλαγή στάσης και νομίζω ότι σχετίζεται και από το γεγονός ότι με τα ήρεμα νερά είδε αυτή η στρατηγική της ακινησίας στο Αιγαίο να μην υλοποιείται. Η χώρα μας ισχυροποιήθηκε αμυντικά όλα αυτά τα χρόνια, έκανε στρατηγικές συμμαχίες και με την Γαλλία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με χώρες του Αραβικού κόλπου, ενίσχυσε το γεωστρατηγικό της αποτύπωμα. Γενικώς, μάλλον, το γεγονός ότι η χώρα μας αρχίζει και πατάει πολύ πιο γερά στα πόδια της και οικονομικά, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, υποστηρίζονται πάντοτε από μια οικονομία η οποία είναι ισχυρή και παράγει πλούτο. Όταν είσαι αδύναμος και μαζεύεσαι, δεν μπορείς να κάνεις
3: τίποτα. Γιατί είναι σκούρα τα πράγματα στο εσωτερικό τους ό,τι αφορά την οικονομία και τα
4: πάντα. Και τα F35 όμως. Λοιπόν, γιατί άλλα περίμενε με τα F35 και αλλιώς του ήρθε
2: ακριβώς,
4: το Ερντογάν.
2: Και τα F35 το 19 αυτοί ήταν μέσα στο πρόγραμμα και έτοιμοι να παραλάβουν τα πρώτα 6. Εμείς ήμασταν εκτός προγράμματος και τώρα αυτό έχει αντιστραφεί και παρακαλάνε να τα πάρουν. Για να μην σας πω, παρακαλάνε και για τα F16 διάφορες αναβαθμίσεις που δεν παίρνουν και ούτω καθεξής. Συνεπώς, νιώθω ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, δεν υπάρχει λόγος ούτε, ούτε για υπερμετροενθουσιασμό.
3: Είναι πολλά. Είναι ούτε για παραβατικότητα από αέρος. Βλέπουμε τώρα τα θαλάσσια πάρκα. Το θέμα είναι ότι δεν θα σταματήσει εδώ και η Αθήνα πώς θα αντιδράσει.
2: Η Αθήνα, ξαναλέω, θα αντιδράσει διπλωματικά και θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε κατάσταση η οποία θα δημιουργήσει.
4: Το ερώτημα, ξέρετε, εμάς μας προ...
1: Θα αντιδράσει διπλωματικά η Αθήνα. Ναι, αυτό ρωτάμε. Πώς θα αντιδράσει διπλωματικά? Δεν θα μπορούσε να αντιδράσει κάπως αλλιώς. Διπλωματικά θα αντιδρούσε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιδράσει ένα κράτος στη σχέση του με ένα άλλο κράτος. Η διπλωματία αναλαμβάνει το λόγο το, έτσι, το, και το ρόλο. Έτσι γίνεται πάντοτε. Οπότε, τι ακριβώς, κύριε Υφυπουργέ μου, παραβιάζετε ανοιχτές θύρες? Προφανώς και θα αντιδράσει διπλωματικά. Δεν σας ρωτάμε αυτό. Πώς θα αντιδράσει διπλωματικά, σας ρωτάμε. Έβγαλε μία ανακοίνωση. Τη σχολιάσαμε χθες και προχθές την ανακοίνωση αυτή, που ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και από εκεί και μετά. Τι ακριβώς θα κάνει? Τι ακριβώς θα κάνει? Τη δε δικαιολογία του κυρίου Θεοχάρη για ποιο λόγο ταράσει τα ήρεμα ρεμά ο Ερντογάν είναι πραγματικά να πεις αυτό που λένε που λέμε εμείς πολλές φορές, μη χειρότερα. Μη χειρότερα πραγματικά. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε άλλο κόσμο. Και δεν θα μας πειράζει και δεν θα μας ενοχλούσε αν δεν υπηρετούσαν σε κορυφαίες θέσεις, αλλά ο κύριος Θεοχάρης είναι υπουργός εξωτερικών. Καθήλυνα αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα. Και βγαίνει στα κανάλια και αναφέρει ως δικαιολογία, παύλα αιτιολογία από πλευράς Τουρκίας και Ερντογάν της ταραχής των ήρεμων νερών, ότι ακριβώς εγκατέλειψε την πρακτική των ήρεμων νερών, γιατί είδε ότι τα προηγούμενα χρόνια, δύο χρόνια ας πούμε, που ήταν ήρεμα τα νερά, είδε ότι η Ελλάδα ενισχύθηκε. Και έτσι αποφάσισε να τα εγκαταλείψει. Πώς ακριβώς ενισχύθηκε η Ελλάδα? Για πείτε μου σε πώς ακριβώς ενισχύθηκε. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν. Για πάμε να δούμε τώρα μια έρευνα, παρακαλώ, από τον κύριο Ηλία Σκυλάκο και την κυρία Γεωργία Μιλωνάκη. Δημοσιογραφική έρευνα για την επέλαση του Ισραηλινού real estate στη χώρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί επανέρχεται τώρα και το θέμα της πανάκριβης στέγης. Ο πρόεδρος κοινοβουλικής ομάδας ο κύριος Παπάς, συγγνώμη τώρα μπερδεύω και τους τίτλους εδώ, πρόεδρος κοινοβουλικής ομάδας είναι η κυρία Δούρου. Ο κύριος Παπάς, ορθώς χθες, σχολιάζοντας αυτά τα 13 δις που αποφάσισε η χώρα μας να δώσει, να αποπληρώσει προώρα το 26 από το πρώτο μνημόνιο, ανέφερε ότι θα μπορούσε ένα μέρος αυτών να τρέξει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής στέγης, όπως γίνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Αυστρία είναι πρώτη σε αυτό, αλλά και η Ιρλανδία και όλα τα βορειοευρωπαϊκά κράτη. Ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής στέγης, όπου θα έριχνε απόθεμα και κατοικιών στην αγορά, με αποτέλεσμα, πέρα από τους δικαιούχους του προγράμματος αυτό, το οποίο προφανώς και θα γινόταν με εισοδηματικά κριτήρια, θα είχε και επίπτωση στην αγορά, δηλαδή θα έριχνε τις τιμές, οι οποίες έχουν φτάσει στα ύψη. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα την επέλαση του Ισραηλινού real estate στην χώρα και ειδικά στην Αθήνα. Για πάμε να ακούσουμε αυτή την έρευνα.

0: Λοιπόν, δεν παίζει για κάποιο τεχνικό λόγο. Συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε αύριο. Η έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε στο δίκτυο δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη. Και ο κύριος Κυλάκος πήγε στο Militaire News και ανέφερε τα στοιχεία της έρευνας, όπου δείχνουν την πολύ μεγάλη επέλαση πραγματικά των Ισραηλινών κεφαλαίων στη χώρα για την αγορά σπιτιών, έτσι, για το περίφημο real estate. Κάτι το οποίο έγινε και στη Λατινική Αμερική από Ισραηλινά κεφάλαια και το βλέπουμε και σε διάφορα ειδησιογραφικά πρακτορία από το εξωτερικό. Θα προσπαθήσουμε αύριο να το βρούμε το ηχητικό, να το βάλουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε τον Κατσαφάδο, μπορεί να. Ο Κατσαφάδος, ωραία. Πάμε στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις φωτιές και για τα σκουπίδια, να ακούσουμε την άποψη του κ. Κατσαφάδου.
1: Είναι μια έρευνα που ξεκινήσαμε, γιατί παρατηρούσαμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια, θα λέγαμε, στην αρχή διείσδυση του Ισραηλινού κεφαλαίου, και διαπιστώσαμε τελικά ότι πράγματι είναι επέλαση. Τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε φαίνεται ότι το Ισραηλινό κεφάλαιο στην Ελλάδα ακολουθεί έναν πάρα πολύ επιθετικό τρόπο διείσδυσης. Φαίνεται λοιπόν ότι κυρίως στο κέντρο της Αθήνας είναι πάρα πολύ μεγάλη το μεγάλο το ενδιαφέρον. Θα φανεί στην πορεία γιατί. Η διεθνής επέκταση του Ισραηλινού κεφαλαίου γίνεται σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν είναι μόνο στο real estate, είναι στο κομμάτι της τεχνολογίας, αφορά τη στρατιωτική και την κρατική συνεργασία με τη χώρα μας. Όμως το real estate είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε όμως πολλά πρόσωπα που ασχολούνται με το real estate να έχουν υπηρετήσει, όπως είπαμε προηγουμένως, και στις υπηρεσίες πληροφοριών και τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, όπως και στο στρατό του IDF. Υπάρχει μια διαπλοκή οικονομικής, στρατιωτικής και, να το πω και αλλιώς, και τεχνολογικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα με το ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Η Δυτική Όχθη είναι μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή γι' αυτό, βάσει το real estate, και φαίνεται ότι αυτός είναι ένας μηχανισμός υλοποίησης ουσιαστικά της αποικιοκρατικής πολιτικής του Ισραήλ, δέοντας ουσιαστικά την αρπαγή της γης με την επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία. Οι πλατφόρμες αυτές, η Airbnb και η Booking, φιλοξενούν ουσιαστικά εκατοντάδες καταχωρήσεις σε Ισραηλινούς επικισμούς εντός κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών. Μία κανονική ουσιαστικά τουριστική οικονομία λειτουργεί πάνω σε μια γεωγραφία που παραμένει παράνομη υπό το διεθνές δίκαιο. Τα νούμερα εδώ είναι τα ενδιαφέροντα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η οικονομική κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, ειδικά την περίοδο των μνημονίων, έγινε ελκυστικό περιβάλλον για τα Ισραηλινά κεφάλαια. Οι Ισραηλινές εταιρείες αναφέρουν ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το μνημόνιο στη χώρα μας. Η Ισραηλινή διείσδυση στην ελληνική αγορά ξεκίνησε αθόρυβα την περίοδο των μνημονίων.
0: Λοιπόν, αυτό που λέμε ο δαίμονος του τυπογραφείου, εδώ δεν έχουμε τυπογραφείο βέβαια, αλλά ο δαίμονος παραμένει, ήρθε και στα ηλεκτρονικά. Είπαμε ότι δεν το βρίσκαμε, δεν έπαιζε το ηχητικό του από το συγκεκριμένο θέμα με την επέλαση του Ισραηλινού real estate στη χώρα. Τελικά έπαιξε αντί για τον κύριο Κατσαφάδο, έπαιξε το. Τέλος καλά, όλα καλά. Νομίζω ότι ήταν πιο σημαντικό το θέμα αυτό. Αν καταλάβατε καλά τώρα τι μας εξήγησαν, ήταν ο κύριος Ηλίας Κυλάκος και η κυρία Γεωργία Μιλωνάκη. Δική τους ήταν η έρευνα αυτή η δημοσιογραφική για την επέλαση του Ισραηλινού real estate στην Ελλάδα. Ήταν από μια συνέντευξη που έδωσε στο Militaire News. Αν καταλάβατε καλά, το είπε ευθέως ο άνθρωπος, τα μνημόνια, δηλαδή με απλά ελληνικά, όσο πιο απλά μπορώ να το πω, χρεοκόπησαν τη χώρα. Χρεοκόψαν τη χώρα. Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Οι ίδιοι άνθρωποι μας κυβερνούν σήμερα, δηλαδή, επί της ουσίας, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και ήρθανε μετά, με τα μνημόνια, ξεπούλησαν έναντι πινακίου φακής όλα τα σημικά της χώρας. Δημιούργησαν τις ευνοϊκές συνθήκες για να έρθει όλο το διεθνές κεφάλαιο, είτε είναι Ισραηλινό, είτε είναι οτιδήποτε, δεν έχει σημασία, να έρθει να αγοράσει, να επενδύσει μέσα σε πολλά εισαγωγικά, να κερδοσκοπήσει αγρίως εις βάρος του ελληνικού λαού. Την ίδια ώρα έβαλαν τον ελληνικό λαό στη θέση του θύματος. Δεν τους καίγεται καρφί για το αν θα χάσει το σπίτι του, αν θα χάσει την περιουσία του, αν θα χάσει την ίδια του τη ζωή, το επίπεδο ζωής τους. Δημιούργησαν τις πόλεις που ήδη ήταν αφόρητες, τις δημιούργησαν κόλαση, μια που συζητάμε για την εικόνα των πολεών μας, για τη Βρωμιά, για παράδειγμα, στην Αθήνα και στις υπόλοιπες πόλεις, μην νομίζετε ότι είναι καλύτερα, για τις αφόρητες συνθήκες ζωής, για το γεγονός ότι χρειαζόμαστε 4, 5, 6, 10, 12 ώρες για να πάμε στα επίγοντα σε νοσοκομεία, αν χρειαστεί χτύπα ξύλο, για το γεγονός ότι οι καρκινοπαθείς περιμένουν 4 μήνες για να κάνουν χημειοθεραπείες. Και όλα αυτά τα κακοσκήμενα που έχουμε στη ζωή μας, στις αβίωτες πόλεις μας, με αυτούς τους άθλιους μισθούς και με αυτή την ακρίβεια που σαρώνει τις ζωές μας και δεν φτάνει πλέον για τίποτα, και μέσα σε όλο αυτό το ασφιχτικό σκηνικό έχουν τα μούτρα να βγαίνουν και να μας κουνάνε και το δάχτυλο. Περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Αφήσανε ανεξέλεγκτα όλα τα κεφάλαια να έρχονται εδώ, να αγοράζουν σπίτια, κόψε χρονιά και φυσικά να τα χρησιμοποιούν ως Airbnb για να κερδοσκοπούν, και δεν τους καίγεται καρφί για το πώς η ελληνική οικογένεια, τα νέα παιδιά, θα μπορέσουν να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Πρόσβαση στις τράπεζες δεν υπάρχει να πάρουν δάνεια, αλλά ακόμα και να υπήρχαν είναι τέτοια τα επιτόκια που είναι απαγορευτικά για τους σημερινούς μισθούς. Ποιος θα πάρει ένα δάνειο να πληρώνει 500 και 600 ευρώ το μήνα για τα υπόλοιπα 30 χρόνια για να πάρει με 100.000, 120.000 ένα διάρρη στην Κυψέλη, να υποθηκεύσει όλη του την υπόλοιπη ζωή, να ξεχρεώσει από αυτό όταν θα γίνει 50 χρόνων? Ποιος θα το κάνει αυτό? Ποιο νέο παιδί θα το κάνει αυτό? Κανένα. Αν μπορούν και έχουν τα πτυχία και τις γνώσεις, θα σηκωθούν να φύγουν στο εξωτερικό, να ζήσουν μια ζωή της προκοπής, σε πόλεις που είναι βιώσιμες, που σέβονται τους πολίτες τους. Αν δεν μπορούν, θα καούν στο ζουμί τους. Θα βράσουν στο ζουμί τους. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Γιατί τη δεχόμαστε, δεν ξέρω. Έχει μάλλον για την ακρίβεια, υπάρχουν πολλές εκδοχές. Θα μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Γιατί το δεχόμαστε όλο αυτό. Λοιπόν. Μα δεν θέλω να σχολιάσω τώρα, Γιώργο, αυτά που λες. Πραγματικά. Πραγματικά δεν θέλω να τα σχολιάσω. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει με σένα, αλλά τώρα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά που λες τώρα? Πραγματικά. Είναι και προσβλητικά αυτά που γράφεις, δηλαδή. Τέλος πάντων. Εντάξει. Okay. Καλή καρδιά, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για το και μισή και να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα. Ό,τι είναι.
2: Στο κόκκινο. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε το επόμενο ό,τι να είναι. Πάμε να ακούσουμε τον Αντένα που θέλει να γίνει Sky, αν το έχετε καταλάβει, και από τις μεταγραφές και γενικώς από την γραμμή του Αντένα, όσοι τον ακούτε, θα δείτε ότι ο Sky φεύγει, ο Αντένα έρχεται. Αυτό παίζεται στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε το πώς είδε την είδηση αυτή τη χθεσινή του Πρωθυπουργού που βγήκε και μας είπε, περηφανεύτηκε για αυτά τα 13 δις που θα δώσουμε εντός το 2026 για την αποπληρωμή την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει το 2026 σε πρόωρες αποπληρωμές χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιταχύνοντας την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Πάμε αμέσως στον Τάκη Σφυρί για να μας ενημερώσει για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, Τάκη.
2: Πράγματι, Νικόλα, το έγκυρο πρακτορείο επικαλείται αξιόπιστες πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα πολύ πριν από το τέλος του 2026 και πολύ νωρίτερα από το τέλος της διορίας θα αποπληρώσει περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους. Πρόκειται για δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για ομόλογο που λήγει το 2027 και χρέος από 11 γραμμάτια του Δημοσίου. Μέσα σε 7 χρόνια, Νικόλα, η Ελλάδα έχει αποπληρώσει μεγάλα ποσά πρόωρα, δημιουργώντας ένα όφελος περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση αυτή του κόστους δανεισμού εξυπηρετεί αυτονόητο αυτό επιχειρήσεις και πολίτες, ενώ για πρώτη φορά το ελληνικό χρέος θα είναι χαμηλότερο από εκείνο της Ιταλίας. Μάλιστα, το ελληνικό αξιόχρεο αναβάθμισε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I, αφού σε έκθεσή του αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Είναι μια εξέλιξη θετικότατη, αν σκεφτεί κανείς πόσο πιέζονται οι οικονομίες παγκοσμίως από δύο πολέμους και την αβεβαιότητα στις ενεργειακές και όχι μόνο αγορές, Νικόλα.
1: Τάκη Σφυρί, σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν. Τώρα από πού να το πιάσεις και από πού να το ξεκινήσεις. Να το πιάσεις από την πλευρά του συναδέλφου. Είναι και οι δύο προσωπικοί μου φίλοι, και ο Τάκης Σφυρίς και ο Νικόλας Βαφιάτης. Και πολύ καλά παιδιά και εξαιρετικοί συνάδελφοι. Το αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να πιάσουμε έναν τομέα που δεν έχει να κάνει με το τι ακούσατε. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι στο Διεθνές Ρεπορτάζ. Υπηρετούν σπισιρά ετών στον Αντένα, στα διεθνή είναι οι άνθρωποι. Όμως το κανάλι, το καλό κανάλι, κρίνει ότι καλοκαιριάτικα, επειδή προφανώς υπάρχουν και άδειες, πρέπει να βάλει τους δύο συναδέλφους. Εντάξει, ο Νικόλας, ο οποίος λέει τις ειδήσεις, τις λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάνει αυτή τη δουλειά, έχει μεγάλη εμπειρία. Οπότε, μια χαρά μπορεί ένα συνάδελφος που είναι προϊστάμενος στο τμήμα διεθνών, το Αντένα να λέει τις ειδήσεις. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Βάζει το Ντάκη, ας πούμε, τώρα να κάνει ένα ρεπορτάζ καθαρά οικονομικό, που έχει να κάνει με την πρόωρη πληρωμή των δανείων, ενώ ο άνθρωπος κάνει διεθνές ρεπορτάζ. Έτσι. Πρώτο είναι αυτό. Και δεύτερον, δεν ευθύνεται ο δημοσιογράφος, πραγματικά πιστέψτε με. Ο δημοσιογράφος εκείνη τη στιγμή έχει δύο επιλογές. Ή θα πασάρει την είδηση όπως ακριβώς θέλει η διεύθυνση του καναλιού, η διεύθυνση των ειδήσεων. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα, στον διευθυντή ειδήσεων κυρίως, ο οποίος παίρνει εντολές από την εργοδοσία για το πώς θα πλασάρει την είδηση. Ή αν δεν την πει, θα πρέπει να πάει σπίτι του. Δεν έχει άλλες επιλογές. Και το να πάει σπίτι του σημαίνει στιγματισμό και ανεργία. Γιατί δεν θα πάει μόνο σπίτι του από το συγκεκριμένο κανάλι. Θα φάει ένα μπαν που λένε τώρα. Από όλα τα υπόλοιπα κανάλια. Για αυτό που έκανε. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό λέω ότι δεν ευθύνονται. Οι δημοσιογράφοι σε αυτό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο λένε την είδηση τα λέει όλα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που μου λέει ο Βαγγέλης τώρα που καθόταν εδώ, μου λέει δηλαδή πώς ευνοούνται οι μικρομεσαίες, για παράδειγμα, επιχειρήσεις και οι πολίτες από αυτή την πρόωρη πληρωμή. Το μόνο το οποίο μπορείς να βρεις κάνοντας μια διασταλτική, πολύ διασταλτική ερμηνεία αυτού, είναι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι κάνοντας τα καλά παιδιά στις αγορές, οι αγορές θα ρίξουν τα επιτόκια που δεν αποδεικνύεται και πάντοτε. Εντάξει, οκ, είναι χαμηλά τα επιτόκια σε σχέση στην Ελλάδα, σε σχέση με αυτό το χάος που ζούμε εδώ πέρα. Μερικές φορές είναι πιο χαμηλά, ας πούμε, και από ό,τι δανείζεται η Ιταλία, για παράδειγμα. Αλλά μέχρι εκεί, αυτό είναι το κέρδος μας. Και από αυτό εμείς θα ωφεληθούμε. Πώς θα ωφεληθούμε? Θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, επειδή οι αποπληρωμές τόκων και δανείων θα είναι μικρότερες, θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για να ασκήσει και κάθε κυβέρνηση κυβερνητική πολιτική. Μα δεν ασκεί κυβερνητική πολιτική συγκεκριμένη κυβέρνηση. Τον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο υπάρχει, προτιμάει να τον δίνει να αποπληρώνει πρόωρα τα μνημόνια. Προτιμάει να τον κάνει απευθείας αναθέσεις. Προτιμάει να τον κάνει διαφθορά. Οπότε δεν προκύπτει από πουθενά. Το μόνο που προκύπτει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους πολίτες είναι ακρίβεια. Ακρίβεια. Μέσα σε 15 χρόνια ανέβηκε 40% το κόστος ζωής μας. Ανέβηκαν τρελά το στεγαστικό κόστος, ανέβηκαν τρελά τα πάντα. Τα διόδια, οι βενζίνες, η ενέργεια, η θέρμανση, η ψύξη, τα ενίκια, ούτε καν τα επιτόκια. Δεν φρόντισε ο κύριος Τουρνάρας και η Ελληνική Κεντρική Τράπεζα να μειωθούν στην Ελλάδα ανάλογα με τη μείωση που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όντως έριξε πάνω από 2% τα επιτόκια δανεισμού. Αλλά δεν πέρασαν στα στεγαστικά δάνεια. Συνέχιζαν οι Έλληνες δανειολήπτες να πληρώνουν τα ίδια επιτόκια που πληρώνανε και το ίδιο μηνιαίο δόση που πληρώνανε πριν πέσουν τα επιτόκια. Ποιος έβγαλε όλο αυτό το υπερκέρδος από το να δανείζεσαι φθηνότερα και να συνεχίζεις να πουλάς ακριβότερα? Εις βάρος των Ελλήνων, οι τράπεζες. Ποιος άλλος? Ποιος άλλος? Από πού παράγονται όλα αυτά τα υπερκέρδη για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες? Από πού παράγονται όλα αυτά τα υπερκέρδη για τις πέντε εταιρείες παραγωγής και διανομής ενέργειας στη χώρα? Από πού παράγονται τα υπερκέρδη για τα funds και τους services που δραστηριοποιούνται στη χώρα και βγάζουν από 20-25 μέχρι 40% κέρδη? Από πού παράγονται τα υπερκέρδη για 10-15 εισηγμένες στο χρηματιστήριο, όπως η Γεκτέρνα για παράδειγμα? Από πού παράγονται τα υπερκέρδη για όλους αυτούς που τρέχουν σήμερα να δραστηριοποιηθούν στο θέμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Από το γεγονός ότι το κράτος τους αφήνει να παράγουν μια ενέργεια η οποία αποτιμάται πολύ φθηνά σε ό,τι αφορά τη μεγαβατόρα, αλλά πωλείται πανάκριβα στους πολίτες. Με αποτέλεσμα να αποκαμίζουν ένα τεράστιο κέρδος ως μεταπράτες. Και ως μεταπράτες και ως παραγωγή όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Από το politic.gr είναι βιντεάκια που ανεβάζει η συγκεκριμένη συνάδελφος κατά καιρού στο X, στο πρώην Twitter. Το βάζω γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτό που θα ακούσετε. Απόλυτα συμφωνώ. Πάμε να το ακούσουμε.
3: Θα σας μιλήσω για το Θανάση. Ο Θανάσης δεν γεννήθηκε φασίστας, γεννήθηκε άνθρωπος. Δουλεύει όλη μέρα, χρωστάει στην τράπεζα, μετράει τα λεφτά στο σούπερ μάρκετ και κάθε μήνα ζει λίγο χειρότερα. Είναι κουρασμένος, φοβισμένος, κυρίως είναι θυμωμένος. Εκεί τον αρπάζει ο μηχανισμός του μίσους. Δεν του μιλάει από την αρχή για στρατόπεδα και εκτελέσεις, του λέει ένα αστείο. Του δείχνει ένα βίντεο κομμένο στα μέτρα της, του πετάει μια είδηση χωρίς πηγή. Κοίτα τι κάνουν ξένοι, κοίτα τι θέλουν να μάθουν στα παιδιά σου, κοίτα πώς καταστρέφουν την πατρίδα. Ο Θανάσης πατάει like. Ο αλγόριθμος μυρίζεται αίμα. Του σερβίρει και άλλο φόβο. Μετά θυμό. Ύστερα καθαρό μίσος. Μέχρι που η οθόνη του γεμίζει εισβολείς, εγκληματίες, πρόδοτες και ανώμαλους. Κανένας άνθρωπος. Μόνο εχθροί. Αυτή είναι η πρώτη δουλειά της προπαγάνδας. Να σου κλέψει την πραγματικότητα και να σου χαρίσει έναν ένοχο. Ο Θανάσης δεν μαθαίνει ποιος κρατάει χαμηλό το μισθό του, δεν μαθαίνει ποιος κερδίζει από την ακρίβεια, δεν μαθαίνει ποιος του πήρε το σπίτι, τον χρόνο και την αξιοπρέπεια. Μαθαίνει ότι φταίει ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, η γυναίκα που μιλάει, ο γκέι που δεν κρύβεται. Η ακροδεξιά παίρνει την οργή του και τη στρέφει προς τα κάτω, ποτέ προς τα πάνω. Γι' αυτό είναι το πιο χρήσιμο δεκανίκι της εξουσίας. Παριστάνει την αντισυστημική, αλλά δεν χτύπα ποτέ το σύστημα. Τα βάζει με αυτούς που ρημάζουν τους μισθούς, αρπάζουν τα σπίτια, ξεπουλούν τα πάντα και πλουτίζουν πάνω στην εξαθλίωση των πολλών. Η δουλειά της είναι απλή. Να προστατεύει τους πάνω, βάζοντας τους κάτω να ξεσκίζει ο ένας τον άλλον. Όταν ο κόσμος ζητά περισσότερο ξύλο, περισσότερη καταστολή και λιγότερα δικαιώματα, η εξουσία κερδίζει. Η ακροδεξιά κάνει έτσι τη βρώμικη δουλειά. Και όσο ο Θανάσης κυνηγάει τον ξένο, ο πραγματικός κλέφτης περνάει από πίσω του με γεμάτες τις τσέπες. Στην αρχή, ο Θανάσης λέει: κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μετά λέει: έχουμε γεμίσει. Ύστερα, καλά τα λέει αυτός. Και στο τέλος, γράφει κάτω από μια φωτογραφία προσφύγων: πάρ' τους σπίτι σου, μωρή. Πατάει δημοσίευση, 500 likes. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια νιώθει δυνατός. Δεν είναι. Είναι απλώς χρήσιμος. Η ακροδεξιά δεν χρειάζεται να πείσει τον Θανάση να σκοτώσει, αρκεί που τον έπεισε ότι κάποιοι άνθρωποι αξίζουν λιγότερο. Να γελάσει με τον πνιγμένο πρόσφυγα, να διαφορήσει για τον ξυλοδαρμό ενός γκέι, να πει κάτι θα έγινε για το θύμα. Έτσι σαπίζει ο άνθρωπος. Όχι απότομα, λίγο-λίγο. Ο Θανάσης δεν απελευθερώθηκε, απλώς άλλαξε αφέτη.
0: Έτσι σαπίζει ο άνθρωπος. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς όμως, μα ακριβώς έτσι. Έτσι σαπίζει ο Θανάσης και ο κάθε Θανάσης. Έτσι φτάνουμε το πρόβλημα σήμερα να είναι η woke agenda για παράδειγμα. Το πρόβλημα σήμερα να είναι η μετανάστευση για παράδειγμα. Έτσι μπαίνει η ακροδεξιά στα σπίτια μας. Και εμείς νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικό. Όχι. Έτσι ακριβώς ξαναμπήκε η ακροδεξιά στο σπίτι μας. Εμείς περιμέναμε ότι η ακροδεξιά θα έχει μουστάκι τύπου Χίτλερ και θα φοράει αμπέχονο. Όχι, αλλάξαν οι κύριοι. Αλλάξαν οι κύριοι. Μπορεί κάλλιστα να είναι 1,000 ή 3,000 μπότς στο πρώην έξ. Η ακροδεξιά. Και να φλασάρουν βιντεάκια για τους λάθρο. Μπορεί να είναι πάλι τα ίδια μπότς ή κάποια άλλα. Τα οποία μας πουλάνε ότι η woke agenda είναι το πρόβλημα σήμερα. Έτσι μπαίνει η ακροδεξιά στα σπίτια μας. Λοιπόν, μας μπήκε ένα τραγούδι τουλάχιστον στα σπίτια μας. Μπας και ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε και τα δύο τελευταία, γιατί φτάνουμε στο τέλος. Ό,τι να είναι τη χθεσινή ημέρα, τη χθεσινή, προχθεσινή τέλος πάντων των τελευταίων ημερών. Πάμε να κάνουμε, οφείλουμε μία. Δεν θα έλεγα επανόρθωση, διόρθωση. Θα έλεγα. Είχαμε αναφερθεί στην πρώτη δήλωση τη αθλήτρια στίβου τη επικοντότητα Κατερίνα Στεφανίδη για το γεγονός ότι είχε δανεικά κοντάρια για το επικοντό. Και είχαμε αναρωτηθεί τότε πώς είναι δυνατόν ο Σέγας να μην της δίνει κοντάρια και να παίρνει να χρειάζεται δανεικά κοντάρια. Η κυρία Στεφανίδη έκανε μία δήλωση. Εξηγεί τα πράγματα. Οφείλουμε να την παίξουμε την είδηση. Δεν πρέπει να δικούμε κανέναν, έτσι. Πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στο στήθο διάσταση, ανεξαρτήτως με το ποιος ευνοείται ή ποιος δεν ευνοείται από αυτά. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση της κυρία Στεφανίδη.
1: Εμένα συγκεκριμένα η ΟΕ φέτος μου αγόρασε κοντάρια, για να είμαι ειλικρινής. Παρ' όλα αυτά, εμείς τον Απρίλιο έπρεπε να μαντέψουμε σε τι κατάσταση θα είναι τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και ίσως υπερεκτιμήσαμε το πού θα βρίσκομαι ψυχολογικά. Και βέβαια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα είμαι και 2-3 κιλά λιγότερα από ό,τι άλλες χρονιές. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό. Οπότε τα κοντάρια που παραγγείλαμε, τα πιο μικρά, είχαν πάλι μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, εγώ αυτό συμπλήρωσα κάποιες, με τα δανεικά κοντάρια κάποιες διαφορές. Που δικό μας λάθος, δικό μας επιλογή ήταν να πάρουμε αυτά τα κοντάρια και τελικά ήταν και αυτά δύσκολα αυτές οι αλλαγές. Αυτό ήθελα να πω, γιατί το ξέχασα να το πω στην ΕΡΤ και ξέρεις, λέγανε «Α, δεν τις παίρνουν κοντάρια η πολιτεία». Η ΟΕ μου πήρε πολλά κοντάρια φέτος, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα είναι και μια δύσκολη επιλογή πηγαίνοντας προς το κλειστό, αν γίνει κλειστός, να δούμε αν τελικά πρέπει να θα συμπληρώσουμε αυτά τα κενά ή όχι.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση. Προφανώς και οφείλουμε δημοσιογραφικά να τη βάλουμε, για να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλα. Λέει η αθλήτρια ότι της πήρε πολλά κοντάρια. Το πρόβλημα το αποδίδει στο γεγονός ότι η ίδια έκανε την επιλογή. Ζήτησε προφανώς τα κοντάρια αυτά τον περασμένο Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο. Αλλά δεν είχε προβλέψει ότι όταν ερχόταν η ώρα των αγώνων θα ήταν 2-3 κιλά λιγότερη. Οπότε προφανώς χρειάζεται διαφορετικά κοντάρια και την τελευταία στιγμή προέκυψε η ανάγκη να πάρει διαφορετικά κοντάρια και της πήρε δανεικά. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Δημοσιογραφικό. Γιατί έπρεπε να τα πάρει δανεικά και δεν τα προμήθευσε πάλι η Ομοσπονδία. Άστο και την τελευταία στιγμή η Ομοσπονδία, και αυτό είναι για να προλαβαίνουν την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, αν έχει παραγγείλει κοντάρια για ένα αθλητή που είναι 60 κιλά και όταν φτάσει η ώρα του αγώνα είναι 55 γιατί έχει χάσει 5 κιλά, ή είναι το αντίθετο, ξέρω εγώ, 65 γιατί έχει πάρει 5 κιλά, δεν πρέπει να φροντίζει να πάρει τα ανάλογα κοντάρια. Πρέπει να τα πάρει δανεικά. Αλλά τέλος πάντων, αυτή ήταν η δήλωση τη κυρία Στεφανίδη και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την βάλουμε. Και να κλείσουμε με ένα ρεπορτάζ των νέων από την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων για την Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, νοσοκομείο στο νησί, η οποία παραιτήθηκε γιατί δεν άντεξε άλλο τις υπερορίες και τις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας. Προσέφυγε στο δικαστήριο κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργείου Παιδείας και τελικά δικαιώθηκε. Είναι η πρώτη δικαίωση στην Ελλάδα εργαζόμενου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για εργασιακό burnout. Για ακούστε παρακαλώ.

0: Για το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης, το αποκαλούμενο burnout, όλοι έχουμε ακούσει. Τώρα για πρώτη φορά ήρθε ένα ελληνικό δικαστήριο να αναγνωρίσει για αυτή την αιτία αποζημίωση σε γιατρό δημοσίου νοσοκομείου. Ανοίγει έτσι ένας νέος νομολογιακός δρόμος για εργαζόμενους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάτω από εξαιρετικά επίπονες και δυσχερείς συνθήκες. Σε μια εποχή μάλιστα που ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι οδηγούνται σε σωματική και ψυχική εξάντληση λόγω του παρατεταμένου ή χρόνιου εργασιακού στρες. Υπό αυτό το πρίσμα, η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων αποκτά σημαντική βαρύτητα. Η πρώτη απόφαση που αποτελεί σταθμό αφορά τον πολύπαθο χώρο του ΕΣΥ και τα δημόσια νοσοκομεία, όπου γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό καθημερινά ξεπερνούν τον εαυτό του για να καλύψουν τα κενά της υποστελέχωσης και τις ελλείψεις στις υποδομές. Μια από αυτούς τους γιατρούς του ΕΣΥ, διευθύντρια παθολογικής κλινικής νοσοκομείου της Κρήτης, που κατέληξε τελικά να παραιτηθεί λόγω του αδιεξόδου που αντιμετώπιζε παρά τις συνεχείς οχλήσεις της προς τη διοίκηση για τον εξαντλητικό ρυθμό εργασίας της, με συνεχείς εφημερίες και χωρίς άδεια για 2 χρόνια, ήταν αυτή που προσέφυγε στη δικαιοσύνη, πετυχαίνοντας τελικά να δικαιωθεί. Το δικαστήριο επιδίκασε στη γιατρό αποζημίωση 20.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης, που όπως αναφέρεται υπέστη από παράνομες συνέργειες και παραλήψεις της διοίκησης του νοσοκομείου, οι οποίες την εξουθένωσαν σωματικά και ψυχικά και την ανάγκασαν να παραιτηθεί από τη θέση του κλάδου των γιατρών του ΕΣΥ. Η απόφαση είναι πρωτόδικη και ως εκ τούτου με ενδιαφέρον αναμένεται και η κρίση του εφετείου.
1: Με πολύ ενδιαφέρον αναμένουμε και την κρίση του εφετείου όταν έρθει. Πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη απόφαση για εργασιακό burnout στον χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας από μια γιατρό η οποία και παραιτήθηκε και προσέφυγε στα δικαστήρια και δικαιώθηκε και της κρίθηκε αποζημίωση 20.000 ευρώ για όλη αυτή την ταλαιπωρία που υπέστη. Στο δάσος τώρα, γιατί αυτό είναι το δέντρο, πολύ σημαντικό, αλλά είναι το δέντρο, στο δάσος, πώς ακριβώς τολμήσαμε ως κοινωνία και ως πολιτικές ηγεσίες να πιστέψουμε ότι οι μνημονιακές πολιτικές δεν θα οδηγούσαν εδώ που μας οδήγησαν τώρα. Όλα αυτά τα οποία συζητούμε, όλα αυτά τα οποία λέμε ως ειδήσεις, και κάποιοι δεν λένε ως ειδήσεις, κρύβουν, είναι αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών. Πώς πιστέψαμε ότι μετά από τόσα χρόνια όπου δεν γίνονταν προσλήψεις, μετά από τόσα χρόνια όπου οι μισθοί πέφτανε στα τάρταρα, ότι θα μπορούσε από αυτό το αφήγημα, το δυστοπικό αφήγημα, να προκύψει κάτι διαφορετικό από τη δυστοπική καθημερινότητα που ζούμε σήμερα. Πώς τολμήσαμε να το πιστέψουμε αυτό? Και πόσες κοινωνίες συρθήκαμε πίσω από τις μνημονιακές πολιτικές? Πώς δεν επιλέξαμε ένα διαφορετικό τρόπο? Προσέξτε, όχι κάνοντας κατάληψη στα θερινά ανάκτορα. Υπάρχουν παραδείγματα στον πλανήτη. Το πώς, για παράδειγμα, η Ιρλανδία συμπεριφέρθηκε. Το πώς η Ισλανδία συμπεριφέρθηκε. Πώς πιστέψαμε ότι δεν θα φτάσουμε εδώ? Τι ακριβώς πετύχαν οι μνημονιακές πολιτικές? Ελάτε να το παραδεχτούμε σήμερα όλοι. Μετέφεραν ένα τεράστιο μέρος του πλούτου, του παραγόμενου πλούτου στην Ελλάδα, στα χέρια μερικών τραπεζών, μερικών funds και μερικών εταιριών elite του ελληνικού χρηματιστήριου. Αυτό κάνανε και αυτό συνεχίζουν να κάνουν μέχρι και σήμερα. Φτωχοποίησαν την ελληνική κοινωνία, φτωχοποίησαν τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά, τις νέες ελληνικές οικογένειες. Φέραν αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα, της υπογεννητικότητας και της αθλειότητας στη ζωή μας. Και δυστυχώς ήρθανε και πέσαν όλα αυτά σε ένα κράτος το οποίο δεν ήταν και το καλύτερο πριν τη χρεοκοπία του. Έτσι να το πούμε και αυτό. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Τραγουδάκι και τέλος για σήμερα. Μία ακόμα μέρα, αύριο θα κάνουμε την εκπομπή μας. Και μετά, ναι, αυτό που λέει ο Αγγέλης. Μετά Σαλούγκα, Χαλκιδίκη. America was founded on liberty and independence, and not government coercion, domination, and control. All right.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, η Ελλάδα στις δαπάνες για την παιδεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήλθαν το 2023 στο 3,3% του ΑΕΠ, έναντι 4,7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη-τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω μόνο από τη Ρουμανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 3%. Ουραγός η Ελλάδα στην Ευρώπη στις κρατικές δαπάνες για την παιδεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για πολιτική επιλογή υποχρηματοδότησης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η ανάπτυξη της οικονομίας έχει νόημα όταν επιστρέφει στην κοινωνία με καλύτερα σχολεία και πανεπιστήμια, περισσότερους εκπαιδευτικούς και σύγχρονες υποδομές. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής κοινωνιολογίας, με πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο για την ελληνική κοινωνία, το κράτος, την πολιτική και τις κοινωνικές ανισότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά ως έναν σπουδαίο δάσκαλο και διανοούμενο που συνέδεσε την επιστημονική γνώση με την κριτική σκέψη και τη δημόσια παρέμβαση. Όπως αναφέρει η ελληνική αριστερά, και οι κοινωνικές επιστήμες είναι από σήμερα φτωχότερες. Η τελετή αποτέφρωσης του Κωνσταντίνου Τσουκαλά θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στη Ριτσόνα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε η Ρένα Δούρου την Νίνα Κασιμάτινο. Ταυτόχρονα κάλεσε την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της στο κόμμα. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε επιστολή της σημειώνει τη μακρά αποχή της Νίνας Κασιμάτη από τις κομματικές δραστηριότητες και τη συλλογική λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έχει ανακοινώσει την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου ζητά να αποστείλει έως τις 24 Αυγούστου την επιστολή παρέτησής της από την κοινοβουλευτική ομάδα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την παράδοση της έδρας. Είναι αναγκαίο να αποσαφινιστεί η σύνθεση και η λειτουργία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας μέσω επαφών με ανεξάρτητους βουλευτές. Μίζεροι πολίτες απέναντι σε μια οικονομία που σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Με αφορμή την αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στη χρονιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για εθνική επιτυχία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δυναμική οικονομία που δίνει προοπτική και ελπίδα στην κοινωνία, χαρακτηρίζοντας την κριτική στη κυβερνητική πολιτική, κομματική μιζέρια και μεμσημυρία. Την ίδια ώρα, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς αμφισβητεί την επιλογή της κυβέρνησης και θέτει το ζήτημα του κόστους για την κοινωνία. Δίνεται 13 δισεκατομμύρια, όσο 7 ΔΕΘ για να αποπληρώσετε φθηνό και ρυθμισμένο χρέος, σημειώνει ο Νίκος Παπάς, προτείνοντας οι πόροι να κατευθυνθούν σε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης, αλλά και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, υπενθυμίζω ότι η πρόορη αποπληρωμή του χρέους είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική απέναντι στην Τουρκία εξαπολύει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης. Κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπάρκεια, ανδοτισμό και επικίνδυνες γεωστρατηγικές ακροβασίες, ενώ χαρακτηρίζει τα κυβερνητικά διαβήματα προς την Τουρκία ή επικοινωνιακό αντιπερίσπασμο. Τα εθνικά συμφέροντα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση, τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, ζητώντας ευρεία πολιτική συνένεση και άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του υλικοπτέρου στη Σύφνο που κόστησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Οι αρχές εξετάζουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, τις μαρτυρίες για ασυνήθιστο θόρυβο πριν από την πτώση, αλλά και τα τεχνικά δεδομένα του ελικοπτέρου. Παράλληλα, έχουν οριστεί πραγματογνώμονες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και ιατροδικαστικών εξετάσεων. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει προκύψει ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία της τραγωδίας. Διεθνής επικαιρότητα. Σε επικίνδυνο επίπεδο φαίνεται να περνάει η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τα αντίπεινά της σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Στο στόχαστρο φέρονται αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα σε διέξοδο βρίσκονται διπλωματικές προσπάθειες Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ούτε συνομιλίες ούτε προγραμματισμένη επαφή με το Ιράν. Στο επίκεντρο παραμένει το στενό του Ουρμούς, με το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστό και τον Τραμπ να υποστηρίζει το αντίθετο. Θλίψη προκαλεί στον κόσμο της ροκ μουσικής ο θάνατος του Frank Beard, drummer των ZZ Top, σε ηλικία 77 ετών. Ο Beard πέθανε τη Δευτέρα στο Τέξας χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου. Ήταν μέλος των ZZ Top για σχεδόν 6 δεκαετίες και συμμετείχε σε μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος όπως το LaGrange και Gimme All Your Loving. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η Ένωση είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες με τον Γιώβιτς να σημαδεύει το δοκάρι στο 21ο λεπτό. Η ΑΕΚ κράτησε τον έλεγχο και στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς όμως να βρει τον γκολ. Η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα και στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 εδώ στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-00-59. Άρχισαν οι αυτοψίες στις περιοχές της Σαλαμίνας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές από τα αρμόδια κλιμάκια. Την περιοχή επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Ψεύτικων Υποσχέσεων Κώστας Κατσαφάδος. Αφού έδωσε συγχαρητήρια στους πυροσβέστες που αποκαλούσαν τεμπέληδες, αφού παραδέχτηκαν την απομάκρυση 600 ατόμων διαθαλάσσης, έβαλε την γκασέτα με το κυβερνητικό ποίημα. Ευθύνονται οι εμπριστές και η κλιματική κρίση που δημιουργεί τέτοιες συνθήκες ώστε να καθίσταται αδύνατη η κατάσβεση. Και προχώρησε σε συμψηφισμό. Βλέπετε τι γίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είπε. Βέβαια, έχουμε αναφέρει τι έχει συμβεί σε άλλες χώρες και ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη καμένη έκταση. Στη συνέχεια, ο κύριος Κατσαφάδος μίλησε για ταχύτητα στις αποζημιώσεις ώστε να επιστρέψει η κανονικότητα στην περιοχή. Αυτά ας τα πει στο Αρκαροχώρι, στη Θεσσαλία και στον Εύρο. Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και της Σαλαμίνας ας ρωτήσουν αυτούς για τη φερεγγιότητα της κυβέρνησης. Φυσικά για κυβερνητικές ευθύνες ούτε λέξη. Για τα διαμάντια του κυρίου Μητσοτάκη στο ιδιωτικό πάρκινγκ ούτε λέξη. Για πρόληψη ούτε λέξη. Η ίδια κασέτα για κάθε φυσική καταστροφή. Στο ίδιο έργο θεατές με πρωταγωνιστή την κυβέρνηση με τίτλο «Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα». Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι έχουν σήμερα οι εφημερίδες. Η εφημερίδα Κόντρα, πρώτο θέμα, το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Βέβαια, κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει την ατζέντα ο κ. Μητσοτάκης, αλλά φαίνεται ότι δεν του βγαίνει. Η εφημερίδα Τα Νέα, λαϊκά ομόλογα, όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο. Απογευματινή, οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Λέει η εφημερίδα. Η καθημερινή, ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Θα το δούμε αναλυτικά αυτό, έτσι. Πώς μπαίνεις και μέσα, δηλαδή. Στο τέλος. Αντί να έχεις κέρδη από τις τράπεζες όταν έχεις καταθέσεις. Ο ελεύθερος τύπος, νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου. Και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε εξηγήσει εδώ στην εκπομπή. Και τι γίνεται. Τελικά τα χάνεις όλα για να σου μείνει ένα σπίτι και αν είσαι και καλό παιδί και να δεις και τι θα γίνει με το ενίκιο και να σου ξαναδώσουν δάνειο κτλ. Είναι απλά ένας τίτλος, όχι ουσία. Η εφημερίδα των συντακτών. Ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση. Το έχουμε αναλύσει αυτό το θέμα στην εκπομπή. Πραγματικά είναι απίστευτα όσα συμβαίνουν με τα ενίκια στην Ελλάδα, ειδικά για τους φοιτητές, ότι πλέον τα παιδιά δηλώνουν σχολές που είναι εκεί κοντά στο πατρικό, διαφορετικά δεν γίνεται για να πηγαίνουν έρχονται, έστω και αν δεν τους αρέσουν οι σχολές. Η Δημοκρατία, και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι 532.000 παιδιά από 24-34 μένουν στο παιδικό δωμάτιο, έτσι. Τα έχουμε πει εδώ αυτά, το έχουμε αναδείξει το θέμα και το έχουμε αποκαλύψει κιόλας. Λοιπόν, η Δημοκρατία, κυβέρνηση στο Σντούκου, μάλιστα. Την ώρα που ο Σουλτάνος τα παίρνει όλα. Η εστία ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική. Ο ριζοσπάστης, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη, έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο. Η Voice, αφού γκραζόμαστε την κοινωνία, πού είναι η Ιθάκη, τελικά υπάρχει αντίπαλος απέναντι στο Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Political, τα όρατα όπλα της Ελλάς, αντιτρομοκρατική υπηρεσία, μάλιστα, και ο λόγος σπάει τα δεσμά του χρέους. Μάλιστα, σπάει τα δεσμά του χρέους, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, έτσι. Λοιπόν, το μανιφέστο, φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η κλεψίδρα γύρισε, κουτσί πάπια, λέει η εφημερίδα, χάνει το τρένο της δεύτερης θέσης, κάνει και την καρέκλα του στο κόμμα. Το κεντρό ακροατήριο δεν πείθεται από τον ηγέτη της, από Σπόντα, αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και με τις εφημερίδες. Να πούμε λίγο τι έγινε και σαν σήμερα, έτσι κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα. Είναι καταρχάς σήμερα Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Σαν σήμερα το 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. Το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Το 2016, η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μέτρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας με καθοριστική επιρροή στη γυναικεία ενδυμασία του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος Deep Purple. Και το 1968 ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσάνιδης. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1968. Λοιπόν, τότε έχει γίνει λάθος, από ό,τι μου λέει ο Βαγγέλης, ο Ιαν Γκίλαν ήταν τραγουδιστής. Όχι κιθαρίστας, κιθαρίστας όμως τον αναφέρει μέσα το ιστορικό αυτό που παίρνουμε και διαβάζουμε. Σαν σήμερα το 1975 πέθανε ο Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστός ο Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλι, από το 1930 ως το 1946. Και σαν σήμερα το 2016 πέθανε ο Ντόναλντ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που εξάλειψε την νευρολογία, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Αυτά έτσι από τα σημαντικότερα γεγονότα επιλέξαμε για σήμερα. Και βέβαια έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, αυτό που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, που μονολόγια αν τελικά θα πάει και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και άρχισε να λέει, να αλλάζει την ατζέντα για τα εθνικά, ότι με βάση την οικονομία ψηφίζουν οι Έλληνες και κάτι τέτοια. Μα μήπως πάει και πουθενά καλά, πάει στην οικονομία καλά? Πού πηγαίνει καλά? Μέχρι και μίζερους μας είπε που δεν θέλουμε να αποζημιώσει το χρέος. Βέβαια αυτό το κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Θα δούμε στη συνέχεια ποιους εξυπηρετεί, γιατί αυτά δεν τα κάνει τυχαία ο κ. Μητσοτάκης. Ένα χαμηλό το κοδάνιο να πας να δώσεις τα λεφτά, ενώ αφήνεις ένα άλλο που είναι πολύ υψηλότερο το επιτόκιο. Εδώ κάτι εξυπηρετεί ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα επιχειρηματίας είναι, τράπεζα είναι, θα το μάθουμε όμως. Θα το μάθουμε. Προς το παρόν είναι η δήλωσή του. Και βέβαια ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι θέλει να ξαναπροσεγγίσει τους αγρότες και να κάνει και να ράνει. Για να δούμε τι γίνεται όμως με αυτό το θέμα και τον πρωτογενή τομέα, που μόνο πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση. Να καλημερίσουμε τον Γιώργο Ζάχαρη από το Σύλλογο Ισίωδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζάχαρη.
1: Καλημέρα, κύριε Βούργαρη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εκεί στην περιοχή τι γίνεται καταρχάς τώρα? Τι υποσχέσεις αυτά? Ξέρω ότι εσείς τώρα καλλιεργείτε, έτσι? Είστε τελευταίο νερό, ρίχνετε εκεί?
1: Ναι, ναι.
0: Λιβαδιά εκεί γύρω?
1: Στον κάμπο της Κοπαίδος, στον κάμπο της Κοπαίδος είμαστε, ο οποίος κάμπος, θα κάνουμε μια σύντομη μνήμα, κύριε Βούλγαρη, γιατί είναι ανάγκη, αρδεύεται αποκλειστικά από την ηλίκη και εν μέρει ενισχύεται από το κανάλι του Μόρνου, γιατί δίνουμε υπερβολικά ύδατα την περιοχή μας προς τη λίμνη ηλίκη με φυσική ροή, ώστε να μεταφερθούν στο μεγαλοπέδιο. Τι έχει συμβεί λοιπόν στον κάμπο μας, σε έναν κάμπο 240.000 στρεμμάτων δίπλα στην Αττική, δίπλα στην Αθήνα? Υπήρχε λοιπόν ο οργανισμός Κοπαίδος εδώ στην περιοχή μας, ο οποίος το 2014 με υπουργική απόφαση διαλύεται και μεταφέρεται η περιουσία του και αρμοδιότητες στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Διαλύεται την ώρα που ο Υπουργός Εργασίας τότε ήταν ο σημερινός Πρωθυπουργός. Διαλύει τον οργανισμό Κοπαίδος και το μεταφέρει με αρμοδιότητα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.
0: Έδειξε δείγματα γραφής.
1: Την οποία περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, επικεφαλής στην οποία μάλλον περιφέρεια, επικεφαλής ήταν ο Κωνσταντίνος Μπακογιάννης.
0: Άρα, διέλυσε λοιπόν ο θείος τον οργανισμό, το πήρε ο ανιψιός.
1: Θα συνεχίσουμε λίγο. Ερχόμαστε λοιπόν στη διακυβέρνηση της περιφέρειας και στην ισορροπία του κάπου, στην άρδευση, στην οδοποιία και σε όλα τα έργα που πρέπει να γινόντουσαν. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα, από το 2015 μέχρι σήμερα, την αρμοδιότητα στην περιφέρεια, mm-hmm. η οποία περιφέρεια είναι υπεύθυνη για μια κατεστραμμένη κοπαίδα, για μια κατεστραμμένη αγροτική οδοποιία, για μια ηλίκη κατεστραμμένη με τα δύο πλωτά της αντλιοστάσια, τεχνικομηχανολογικά θαύματα, 10 εκατομμυρίων ευρώ το ένα και 5 το άλλο, το ένα να κοίταται μέσα στο πυθμένα της λίμνης ηλίκης και το άλλο να είναι προσαραγμένο στην απέναντι ξέρα. Καταλαβαίνετε σας λέω, παντελή αδιαφορία, διαλύθηκε όλος ο κάμπος, εμείς στηρώνουμε τα αποδοτικά τέλη, ουσιαστικά κανένα υποδομής έργο δεν έχουμε εδώ στον τόπο μας και καμία ένταξη δεν είχαμε σε μεγάλα έργα όπως είχε και η επικράτειά μας με το ίδιο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έρχεται λοιπόν τώρα σαν κερασάκι στην τούρτα να γίνει συγχώνευση των αρμοδιοτήτων του αρδευτικού δυναμικού και της διαχείρισης κοπαίδος με την ΕΙΔΑΠ. Μια ΕΙΔΑΠ ΑΕ η οποία είναι καθαρά χρηματιστηριακή, η οποία μεταπουλάει το νερό που παίρνει από τη λίμνη Ηλίκη, η οποία έχει στεγνώσει τη λίμνη Ηλίκη με την υπεράσπιση που έκανε φέτος για τη λίμνη του Μαραθώνα. Φυσικά αναφέρω το δικαίωμα του καθενός πολίτη μας είναι να έχει πρόσβαση στο ύψος το αγαθό του νερού, όμως έχει διαλυθεί και ένας ολόκληρος κάμπος πίσω γιατί έχουμε παντελή έλλειψη έργων. Άρα λοιπόν με την ΕΙΔΑΠ, με τη συγχώνευση που έγινε στις 30 Ιουλίου, έχουμε πολλά δεινά ακόμα στην πλάτη μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ΕΙΔΑΠ δεν θα ρίξει λύσεις στα προβλήματά μας και ουσιαστικά θα θέλει να καπηλευθεί το νερό και να το υπερτιμολογήσει. Άρα λοιπόν θα γίνουμε δούλοι και δουλοπάρικοι στον τόπο μας. Έτσι λοιπόν, εμείς ο Αγροτικός Σύλλογος Ισίωδος έχουμε την θέληση να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να καταργηθούν οι υπουργικές αποφάσεις. Δυστυχώς όμως βρίσκουμε πολλά εμπόδια και δει στον οικονομικό τομέα και θα ήθελα μέσω του σταθμού σας, αν κάποιος μας ακούει, είτε νομικό γραφείο είτε φυσικό πρόσωπο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει εμάς τους αγρότες, ώστε να προσφύγουμε με τα χαράς μας να συζητήσουμε. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα που ήθελα να κουβεντιάσουμε κύριε Βουλγάρη και να προχωρήσουμε στα περαιτέρω.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα με το νερό. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης όμως επιμένει ότι πρέπει να ξανασυναντήσει, ας το πούμε έτσι, τους αγρότες και ενδεχομένως να έχει και κάποια μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον πρωτογενή τομέα. Εσείς όλα αυτά τα πιστεύετε, δηλαδή μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε, γιατί όλα αυτά είναι τεχνικά επικοινωνιακά τρίκ της κυβέρνησης προκειμένου να είναι πιο κοντά στους ψηφοφόρους ώστε να τους παραπλανήσει. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε. Βλέπουμε λοιπόν με αναγωγές των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι, βλέπουμε τις στήνουσες τιμές στην παραγωγική διαδικασία και τις περιβολικά αυξανόμενες τιμές στο καλάθι του καταναλωτή. Άρα λοιπόν βλέπουμε και μια συσσόρευση του πλούτου σε πάρα πολλούς λόγους, έναν ελιπέστατο έλεγχο απέναντι στο καλάθι του νοικοκυριού από το χωράφι, μάλλον στο ράφι, και βλέπουμε και μια συμφωνία της Μαρκοσούρ να ζει και να βασιλεύει, να έρχονται με ανθρώπινες εισαγωγές ομοειδή προϊόντα εδώ στην πατρίδα μας, αμφιβόλου προελεύσεως, χωρίς να γνωρίζουμε αν η ντομάτα είναι πραγματικά ντομάτα, γιατί δεν μας κοβολάει κύριε Βούλγαρη. Το αχλάδι δεν μας κοβολάει. Βλέπουμε από τη Μερκοσούρ προϊόντα που έρχονται.
0: Καταρχάς δεν ξέρουμε και τι φυτοφάρμακα υπάρχουν εκεί. Γιατί φυτοφάρμακα που έχουν απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν απαγορευτεί ούτε στην Τουρκία ούτε στις χώρες εκεί της Μερκοσούρ.
1: Λέει λοιπόν το κράτος ότι κάνει ελέγχους. Ποιος ελέγχους? Πάρτε ένα προϊόν της Μερκοσούρ και αν σας μοσχοβολίζει αυτό το προϊόν.
0: Καλά, τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν το 80% βρέθηκαν με σαλμονέλα. Το 80% μάλιστα.
1: Και ας μην ξεχνάμε κύριε Βουλγάρη, το προσδόκιμο ζωής εδώ σε εμάς, εν αντιθέσει με το προσδόκιμο ζωής στη Λατινική Αμερική, είναι υπερβολικά υψηλότερο λόγω της μεσογειακής διατροφής που είχαμε και πιστεύω να έχουμε και να διεκδικήσουμε να παραμείνουμε, να παράξουμε αγαθά και να έχουμε αυτή τη διατροφή. Νους υγιής, εν σώματι γη, λέγανε οι αρχαίοι ημών. Έτσι λοιπόν πρέπει να παραμείνουμε και να διεκδικήσουμε. Δυστυχώς η κυβέρνηση παντελώς δεν μας ακούει. Εμείς όμως αντιστεκόμαστε και διαμαρτυρόμαστε. Όποιος μας ακούει λοιπόν, καλό θα ήθελε να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, προκειμένου να μας βοηθήσει για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα της ΕΙΔΑΠ με τη συγχώνευση του οργανισμού κοπαίδος. Γιατί η περιφέρεια δεν μας ακούει. Μολονότι πήγαμε πάνω στην περιφέρεια, όταν πάρθηκε η απόφαση και από τον Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να. Κατά πλειοψηφία μάλλον πάρθηκε η απόφαση, όχι ολοκληρωτική, για να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτήν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Έτσι λοιπόν η περιφέρεια δεν μας ακούει, οι Δήμοι δυστυχώς δεν μας ακούνε, είμαστε υποχρεωμένοι εμείς οι λιγοστοί οι αγρότες να διεκδικήσουμε και να παλέψουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη.
0: Μάλιστα. Αν ερχόταν τώρα ένας υπουργός εκεί, ο αρμόδιος υπουργός, τι θα του λέγατε, τι θέλει η περιοχή για να ζήσει, για να μην φύγετε από τον τόπο σας.
1: Αν ερχόταν ο κύριος Σχοινάς εδώ στον τόπο μας, το πρώτο που θα έκανα θα ήταν σε μια έκταση 240.000 στρεμμάτων να έπαιρνα από το κεντρικό δρόμο της κεντρικής εσωτερικής διόρυγας και να του έλεγα μπορεί να κυκλοφορήσει σε αυτόν εδώ το δρόμο. Μπορεί να δει ότι εδώ δεν υπάρχει και δεν έχει μείνει κανένας αγρότης και τα μισά χωράφια έχουν μείνει ακαλλιέργητα λόγω του κόστους παραγωγής. Γιατί δεν μας στηρίζει εμάς τον πρωτογενή τομέα όπως έπρεπε να μας στηρίξει. Γιατί μας αφήνει να αρδεύουμε με πετρέλαιο, με δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος ώστε να μην μπορούμε να παράξουμε. Εμείς θα του λέγαμε να διεκδικήσει απέναντι στην νομεκλατούρα της Ευρώπης αυτά τα ύψιστα ιδανικά που πρέπει να διεκδικήσει για εμάς, όπως δηλαδή να αφήσει τους αγρότες να καλλιεργούν, να αφήσει τους αγρότες να παράγουν, να βάλει απέναντι στα καρτέλ αυτό το χέρι που πρέπει να βάλει ώστε να μας δώσει εμάς την απαλλαγή προκειμένου να προσφέρουμε πάλι στο ΑΕΠ αυτό που πρέπει να προσφέρουμε και από εκεί και πέρα να είναι στο πλευρό του αγρότη. Δυστυχώς ο υπουργός, ο κύριος Σχοινάς και οι προηγούμενοι υπουργοί έχουν γίνει εχθροί του αγρότη, εχθροί του λαού. Δεν μας συμμερίζονται.
0: Κύριε είναι
1: αντίον μας, παρακαλώ.
0: Έχει φύγει κόσμος από την περιοχή να βρει αλλού την τύχη του.
1: Πόσο να πούμε κύριε Βούλγαρη, εδώ λοιπόν λέμε περιμένουμε τις εντάξεις των νέων αγροτών. Εμπλέξαμε νέους αγρότες να παραμείνουν στην παραγωγική διαδικασία το 2024 χωρίς να έχουν πάρει έγκριση ακόμα και χωρίς να έχουν πάρει κανένα δικαίωμα. Το μόνο που έχουμε καταφέρει
0: από
1: να κάνουμε...
0: Από το 24 παιδιά, αυτό έτσι και έχουμε 26.
1: Ναι, το 24. Mm-hmm. Το μόνο που έχουμε καταφέρει να κάνουμε σε αυτά τα παιδιά, στη νέα γενιά που έρχεται, είναι να τα εγκλωβίσουμε στα χρέη. Στα χρέη απέναντι στις προμήθειες των εφοδίων, στα χρέη απέναντι στις τράπεζες, στα χρέη απέναντι στις επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν τα παιδιά είναι κατεστραμμένα και μελαγχολικά. Ακόμα δε, δεν έχει πληρωθεί και η δόση, η δεύτερη, των νέων αγροτών του 2022. Άρα λοιπόν εγκλωβίσαμε την νεολαία και η νεολαία τώρα θέλει να φύγει. Πώς να φύγει αφού έμπλεξε και χρεώθηκε.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν έχει μάθει να προχωρήσει. Ένα νέο παιδί 25-26 χρονών που παραμένει ως αγρότης, τι πρόκειται να κάνει, να καταστρέψει τη ζωή του πρόκειτο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δραματικά αυτά που συμβαίνουν. Και όταν πηγαίνουμε στο Υπουργείο και τους θέτουμε τα θέματα, ένα ναι απολαμβάνουμε και τίποτα άλλο. Ναι, σωστά μιλάτε, σοβαρά μιλάτε. Είτε στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής που πήγαμε και τα θέσαμε στις 15 του Ιούλη όλα αυτά τα ζητήματα εκτενέστερα στην Επιτροπή. Αν μπορείτε, παρακαλείστε να δείτε και εσείς το βίντεο και να λάβετε κάποιες γνώσεις. Όλο ναι, απολαμβάναμε. Τίποτα
0: θα τα ξαναπούμε. Ναι, έχω και επόμενο ραντεβού. Μπορείτε να πηγαίνετε, έτσι. Κάτι τέτοιο σας είπαν, κύριε Λαχάρη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Για μια άλλη ακόμα φορά έχουν γίνει εχθροί του λαού οι συγκεκριμένοι κυβερνώντες.
0: Εχθροί του λαού, όπως το πάτε. Πρώτη φορά η κυβέρνηση βάλει εναντίον του λαού της. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Ασφαλώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζάχαρη.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Ζάχαρης από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ισίωδος.
2: Στο κόκκινο.
3: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, η Ντιάνα, με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Ζάχαρης, ότι φέρνουν προϊόντα από τη Μερκοσούρ και δεν την ενδιαφέρει την κυβέρνηση, και ότι πλέον αυτή η κυβέρνηση είναι εχθρός του ελληνικού λαού. Λέει η Νάντια ότι αν ερχόταν εδώ ο κύριος Κινάς, εγώ θα του έδινα να φάει ένα κοτόπουλο της Μερκοσούρ. Μην είστε μίζεροι. Δηλαδή η οικονομία πάει βζν. Μπορεί να θέλει 100 ευρώ για ένα γέμισμα αυτοκινήτου, αλλά η οικονομία πάει βζν. Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε ο άνθρωπος ότι είστε μίζεροι. Είστε μίζεροι. Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα τα 50 λίτρα δίζελ κοστίζουν πλέον περίπου 99,80. Θέλεις σε ένα 50 δηλαδή που υπάρχουν αυτοκίνητα και με μεγαλύτερα τεπόζιτα, χωρητικότητα. Τα 50 λίτρα κάνουν αυτό. 100 ευρώ. Όποιος έχει 50 ρεζερβουάρ και θέλει να το γεμίσει είναι 100 ευρώ. Αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη εμείς είμαστε μίζεροι. Και έχουμε και η κριτική, λέει, τι εκεί, λέει, μιζέρια κομματική και μεμψή μυρίστε και τα λοιπά και τα λοιπά. Διότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης. Και τι δεν πάει καλά με τον κύριο Μητσοτάκη? Όλα, υγεία, παιδεία. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης η Ελλάδα στις δαπάνες για την παιδεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήλθαν το 2023 στο 3,3% του ΕΕ, έναντι 4,7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Λοιπόν, τι να πεις τώρα γι' αυτό? Βλέπετε, η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη-τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω μόνο από τη Ρουμανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 3%. Και πού αλλού έχει επιτυχία η κυβέρνηση? Στις πυρκαγιές. Για πρόληψη κουβέντα, τα διαμάντια του κυρίου Μητσοτάκη κάθονται εκεί σε ένα υπόστεγο κάποιου ιδιώτη που τον πληρώνουμε για να κάθονται εκεί. Και για ταχύτητα και δώσ' του και τι θα κάνουμε, υποσχέθηκε στη Σαλαμίνα. Όταν επισκέφθηκε τη Σαλαμίνα, έδωσε υποσχέσεις εκεί, πάλι ψεύτικες βέβαια, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και ψεύτικων υποσχέσεων, Κώστας Κατσαφάδος. Λοιπόν, αυτά κάνει η κυβέρνηση. Να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Βούλγαρη. Καλημέρα, ξακροατές και ξακροατρές.
0: Ψάχνουν...
1: Κάνει πολλά η κυβέρνηση, δεν κάνει μόνο αυτά.
0: Για πείτε.
1: Είμαστε στη χώρα των 21 δισεκατομμυρίων, δεν είδαμε το γιορτάρι του Παρκός.
0: Έτσι, ναι.
1: Όταν έζησε η κυβερνητική περίοδο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 7.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε 21 δισεκατομμυρίων. Δημοσία δαπάνη, αλλά δεν πειράζει, είναι 21.
0: Ναι.
1: Να το γιορτάσουμε. Πλησιάζουμε στην Ταϊβάν. Πάμε κατά εκεί.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ναι, γιατί όταν 8 στις 10 δεν έχουμε χιλιάρικο στην τράπεζα και αναγκάστηκε ο Σουνάρας να απαντήσει στο ΣΥΡΙΖΑ και να πει δεν είναι έτσι, είναι 75,56%. Ωραία, του ζητώ συγγνώμη.
0: Ο κύριος Σκέρτσος είπε ότι έχουμε πολλά βιβλιάρια. Στο ένα έχουμε πολλά λεφτά, στα άλλα δεν έχουμε. Έχουμε κάτω από 1000 ευρώ. Γι' αυτό εμφανίζεται αυτό.
1: Ναι, να σας πω.
0: Μάθαμε άλλα μαθηματικά τώρα.
1: Όχι, έχει ξεμείνει αυτό από παλιά. Και επίσης να ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί μπορεί κάποια γιαγιά ή κάποιος παππούς να έχει δύο βιβλιάρια, ένα στην Εθνική και ένα σε μια άλλη τράπεζα, γιατί ξέρετε μπαίνει και σύνταξη εκεί.
0: Ναι.
1: Και τελικά να τον αδικούμε τον κύριο Σκέρτσο, γιατί ναι, να έχει 980 ευρώ η γιαγιά που στέλνει στο εγγόνι της να βοηθήσει στο ενίκιο που να πλησίασε το δυτικό.
0: Αν δεν φορολογηθεί και
1: βιβλιάριο,
0: αυτό.
1: Θα τις τα πάρουν και αυτά, γιατί κάποιος θα τη βρούνε να χρωστάει να τις τα πάρουν. Και να έχει και 290 ασφάλω, καταλάβατε, να έχει 1190 ευρώ η γιαγιά. Οπότε λειτουργούμε συγγνώμη με τον κύριο Σκέρτσο, ναι, δεν έχουν χιλιάρικο, έχουν 1190.
0: Και πρέπει
1: είναι
0: να έχουν.
1: Είναι άνθρωποι, είναι επικίνδυνοι.
0: Και πρέπει να έχουν και βενζίνη, γιατί τώρα δεν θα έχει ATM στο χωριό, θα πηγαίνουν στον καφετζή και στον μπακάλι να παίρνουν τις.
1: Τώρα ενοποιούνται. Ναι, τώρα θα ζήσουμε τη νέα εποπτεία σε περίπτωση που δεν πρόκειται να συμβεί, αλλά λέμε τώρα αν, που ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, ενοποιούνται και τα φυσικά καταστήματα των τραπεζών. Πρέπει να το καταλάβουν οι ακροατές. Θα πηγαίνουμε και θα μιλάμε με τον υπολογιστή, με το μηχάνημα, με το ATM. Θέλω βέβαια να ζήσω μια φορά το γεγονός ένας διευθυντής μιας συστημικής τράπεζας να πάει σε ένα κρεοπωλείο και να πει θέλω ένα κιλό κυμά, να του δείξει τα κρέατα ο κρεοπωλής και να του πει πέρασε μέσα και κόφτω μόνος σου.
0: Έτσι.
1: Είναι το ισοδύναμο, είναι, το καταλαβαίνουν οι ακροατές. Πας στην τράπεζα που φυλάει τα λεφτά σου, για να στα δώσει πρέπει να πας 70 δικαιολογητικά και το κυμά το κόβεις μόνος σου. Έτσι. Αυτό είναι η τράπεζα σήμερα και έχουν 5,5 δισκέρδη. Με 5% φόρο στο μέρισμα. Όλα έξω. Όλα φορολόγητα. Μόνο εδώ αυτά.
0: Και στην παιδεία είμαστε στο πάτο του βαρελιού πάλι, έτσι. Δηλαδή ακούμε.
1: Στην παιδεία, στην παιδεία σε τέλη τέκτημα.
0: Δηλαδή?
1: Εδώ αυτό που έγινε, την προσφυγή του Λαζαράτη, του καθηγητή, για τα τρία νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και μάλιστα χθες διάβασα ότι εξήγηλε ότι τέλος Αυγούστου, τώρα που ανοίγουν οι υπηρεσίες, θα προσφύγει και κατά των υπολείπων 7. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να έπρεπε να λειτουργεί από αυτά ως πανεπιστήμιο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ήθελα, αν έχω δύο λεπτά, να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Είμαστε μια χώρα στην οποία τα κολέγια, τα γνωστά μας κολέγια, διαφημίζονται κάθε χρόνο, έχουν χιλιάδες σπουδαστές, έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας από το 2013, με το 41-11 και το 41-35 νομίζω τους νόμους. Έχουν κανονικά επαγγελματικά δικαιώματα, ισοτιμία. Ποιος ο λόγος να τα βαφτίσουμε πανεπιστήμια? Υπάρχει κάποιος λόγος? Δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν το έχουν δει ακόμα. Τι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει και την πελατεία, και θα σας πω πώς το κάνει. Όταν λέγεται σε πανεπιστήμιο, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Το κολέγιο δεν μπορεί να συμμετάσχει. Η επόμενη κομπίνα που θα κάνανε θα ήταν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να μπαίνουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα, να καθετοποιούνται με τους μεγάλους ομίλους που συμμετέχουν στα funds που τα ιδρύουν, και ουσιαστικά να είναι κολέγια. Τι συνέβη εδώ λοιπόν? Δεν την έπιασε ο πόνος για την αριστεία την κυβέρνηση, ακούστε. Εδώ όχι μόνο ο νόμος Κυρακάκης πρέπει να φύγει πίσω και να κλείσουν αυτά, πρέπει να κλείσουν για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος καταρχάς. Εδώ ζήσαμε το απίθανο να δηλώνει το Υπουργείο Παιδείας ότι δεν θα χαθεί το έτος. Πώς δεν θα χαθεί? Τι θα έρθει, θα κάνει νόμο που θα πάει αναδρομικά το ΣΤΕ? Αυτά δεν γίνονται, είναι στον Κάντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πουθενά. Πώς είναι δυνατόν να το λένε? Χάθηκε ο χρόνος και θα συνιστούσα και στους γονείς και στους μαθητές να προχωρήσουν τις αγωγές. Το είπε ο Λαζαράτος. Έχουν δικαίωμα αστικών αξιώσεων. Και με τη σειρά τους και οι εξαπατηθέντες πανεπιστημιάρχες, να το πω έτσι, από τον νόμο Κερακάκη, έχουν δικαίωμα αγωγής κατά του δημοσίου.
0: Εξαπατηθέντες, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Ναι, ναι, για να σου πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα κάνανε προχειράντζα με τον Πυρακάκη, δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς. Ξέρετε, οι υπηρεσίες του κράτους δώσαν άδεια. Δηλαδή περάσανε, είναι σαν να σας λέω εγώ, ότι έχετε αγοράσει ένα όχημα. Ο μέσος ακροατής και ακροάτρια, εμείς που έχουμε τον εαυτό μας τώρα, αγοράζουμε ένα όχημα. Τι λέμε? Ότι η τάδε μάρκα έχει ένα εξορτημένο συνεργείο. Έτσι δεν είναι? Περνάνε οι αρμόδιες υπηρεσίες και βεβαιώνουν ότι αυτό το συνεργείο είναι ασφαλές. Όταν ανάψει τα μπέλα το συνεργείο και πα το όχημά σου εκεί, τίποτα κακό δεν θα συμβεί. Αυτό σημαίνει ελεγμένο συνεργείο. Στο πανεπιστήμιο, σε εισαγωγικά έτσι θέλω να το κάνει, δώσανε την άδεια χωρίς να έχουν ελέγξει ούτε καν τις πρόχειρες προϋποθέσεις του νόμου Κυρακάκη. Άρα αυτή τη στιγμή χάσανε λεφτά όλοι οι γονείς και μαθητές, γιατί αυτά είναι άκυρα. Δηλαδή μέχρι να ξαναστηθούν, να κάνουν μια έτσι αδειοδότηση και μπλα μπλα μπλα. Και αν αναθεωρηθεί το άρθρο 16, που δεν πρόκειται να, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει γρήγορα να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να αναζητήσουν την τύχη τους στην κολεγιακή έκδοση των εν λόγω πανεπιστημίων, για να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, εφόσον δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους στη δημόσια εκπαίδευση. Ή δεύτερον, να ψηφίσουν μια άλλη κυβέρνηση, η οποία θα βάλει ισχυρό θεσμικό πλαίσιο μόνο υπέρ της δημόσιας εκπαίδευσης και θα σταματήσει αυτή την εικόνα ντροπής των κενών θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια. Να σας το πω με αριθμούς. Θέλετε να σοκαριστείτε?
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει, κύριε Βούλγαρη, ότι ο βασικός αιμοδότης τα τελευταία 30 χρόνια της αγοράς σε μηχανικούς, πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν το Πολυτεχνείο Πατρών.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει. Ναι, όλη η Ελλάδα το έχει ακούσει. Όλα τα στελέχη που σήμερα κυριαρχούν στην αγορά έχουν βγει από αυτή τη σχολή. Ξέρετε ότι 75% των θέσεων έμειναν κενές.
0: Ειδικά σε αυτή τη
1: λόγω της βάσης αγωγής. Ειδικά σε αυτή τη σχολή, ναι, που λέγαμε κάποτε ότι
0: ήταν περιζήτητη, αυτό λέμε, ναι.
1: Ήταν το Ιερό Γκραλ. Ήταν το όνειρο κάθε φοιτητή να περάσει εκεί. Και μιλάμε τώρα για την εποχή του AI, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τις πληροφορικές. Τι έγινε λοιπόν? Έτυχε μια κακή χρονιά σε ένα μάθημα. Έχουν βάλει τη βάση αγωγής, την ελάχιστη βάση αγωγής, για να πάνε την πελατεία στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί περί αυτού πρόκειται εδώ. Τα παιδιά δεν είναι ότι δεν θέλανε να πάνε σε αυτή τη σχολή. Είχαν μια κακή στιγμή, μια ατυχία. Είναι και απαρχαιωμένο το σχήμα των πανελλαδικών, να τα λέμε και αυτά των πανελληνίων εξετάσεων. Δηλαδή δεν σου δίνει δεύτερη ευκαιρία, όπως υπήρχε παλιά για ένα μάθημα να το κρατήσεις, να το δώσεις. Και μείνε τα παιδιά απ' έξω, πού θα πάνε στα ιδιωτικά. Θέλετε το χειρότερο? επειδή ακούω και μια, έχει αλφίσει, ξέρετε, σαν τις πορτοκαλιές τελευταία μια φιλολογία για την ασφάλεια δικαίου. Το έχετε ακούσει, έτσι, και το έχετε πει και στο ραδιοφωνό. Ναι. Ασφάλεια δικαίου δεν υπάρχει για τους 308.000, ακούστε το νούμερο, ανθρώπους που τους διέγραψαν από τα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί δεν είχαν περάσει στην ώρα τους όλα τα μαθήματα ή λες και τους κόστιζε κάτι. Δεν είχε προνόμιο ένας φοιτητής που δεν παρακολουθεί τα μαθήματα, δεν είχε προνόμιο, δεν κοστίζει κάτι στο δημόσιο. Μπορεί να είναι δίτεκνος, τρίτεκνος, να έχει παιδί, να έχει χωρί, να έχει προβλήματα υγείας ο άλλος και αν δουλεύει. Και να είναι 15 χρόνια γραμμένος, πού να σας πω τώρα, στη φιλοσοφική. Στη φιλοσοφική. Δηλαδή θα κακοποιηθεί η ελληνική γλώσσα, όχι από το Μητσοτακέικο το οποίο προωθεί τα Greeklish, το TikTok, τη λογική της κουλτούρας, γιατί δεν μπορώ να μην θυμηθώ το του καλά τώρα που χάσαμε χθες αυτό το σπουδαίο διανοούμενο που έλεγε ότι ο νεοφιλελευθερισμός τι είναι. Να νοιάζεσαι για το πολύ και όχι για το καλό. Και έχουμε ενσωματώσει ως φυσιολογικό και κανονικό στη ζωή μας, κύριε Βούλγαρη, να επιδιώκουμε το περισσότερο, όχι το καλύτερο. Η ανάπτυξη, λέει, θα έρθει η ανάπτυξη. Νοιαζόμαστε για τους αριθμούς. Αλλά δεν νοιαζόμαστε τι κάνει καλό στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω.
0: Μήπως και στους αριθμούς καλά πάνε. Ούτε εκεί καλά πάνε.
1: Είναι όλοι πλαστοί. Δείτε το χρέος. Είναι όλοι πλαστοί. Όταν φτάσουμε σε αυτό και έχετε σκοπό να με ρωτήσετε, θα σας πω.
0: Βέβαια, γιατί προσπαθεί να αλλάξει και την ατζέντα, βέβαια.
1: Ας φτιάξουν, κύριε Βούλγαρη, ας φτιάξουν καμιά εστία στα νησιά μας που είναι και εθνικοί λόγοι να γεμίζουν τα πανεπιστήμια. Πού μείνανε όλα κενά στα νησιά μας. Δεν μπορούν τα παιδιά να νοικιάσουν.
0: Αυτό είπατε μεγάλη κουβέντα τώρα για τα νησιά και δηλαδή, κάποια αστεία εκεί.
1: Πώς θα χωρακίσουμε τον πληθυσμό εκεί. Μα τι πράγματα είναι αυτά που ζούμε. Και στην Αθήνα, τι είναι αυτό το έσχος. Κάνουν ανακαινήσεις του οικονομού με 90% επιχορήγηση, και εδώ είναι η άλλη μεγάλη κομπίνα του Μητσοτάκη. Θα παίρνουν το 70% των χρημάτων μέσω τραπεζών, τα μεγάλα φαντς που έχουν πληστηριάσει σπίτια και τα διακρατούν, τα ανακαινίζουν, τα χωρίζουν σε φοιτητικά και τα νοικιάζουν με φόνερο τηλέφωνο που λέγαμε παλιά, 800 ευρώ το μήνα το διάρρη. Πώς θα πάει ο φοιτητής.
0: Ναι, αλλά για να πούμε λίγο και για την οικονομία. Κύριε Μητσοτάκης μας λέει μίζερους, γιατί η οικονομία πάει πολύ καλά.
1: Ναι, εδώ είναι και αβέρτος, δεν τον είδατε. 13 δις θα πληρώσει. 13 δις. 7 δευ. 7 δευ.
0: 7 δευ είναι αυτό, ναι, σωστά.
1: 7 δευ. Σε μια κοινωνία που δεν βγάζει μήνα, σε παιδιά που δεν έχουν να πάνε να νοικιάσουν σπίτι να σπουδάσουν, 7 δευ τις μοιράζονται και είναι προσωπικό του πορτοφόλι. Και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω και μια είδηση, γιατί το κόκκινο και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχουν ίδιο DNA και είμαι βέβαιος γι' αυτό, να το πούμε από τη δική σας συχνότητα.

0: πληρώνει το στεγαστικό με 3,5% και συνεχίζει να πληρώνει το καταναλωτικό. Διότι λόγω του, και αυτή ξέρετε είναι μια πολύ σάπια διαδρομή να βγάλει. Δηλαδή δεν θέλω να κουμπάει τώρα τη δική σας. Αυτά είναι κόλπα των αγορών. Δηλαδή πάει να δώσει ρευστότητα με κοινικό τρόπο σε ξένες χώρες, στα φαντς που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, γιατί οι ίδιοι είναι μπλεγμένοι εκεί στα δάνεια αυτά πλέον, τα έχουν αγοράσει στη δευτερογενή αγορά. Και σε ξένες τράπεζες, 13 δις ρευστότητα και τα στερεί από την Ελλάδα που παίρνεται, από την Ελλάδα που δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν, πείτε μου εσείς τι καλό συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Άρα λοιπόν όχι, εμείς θα καταθέσουμε το μεσημέρι μία άμεση αίτηση σύγκλησης Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου θα κληθεί να μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι πρόσωπο δημοσίου συμφέροντος, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών, και να εξηγήσουν στο λαό εκεί με τις κάμερες μέσα γιατί το κάνουν, γιατί το κάνουν και τι κερδίζουμε. Είναι τα
1: υπόλοιπα. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, να μετακινηθείτε λίγο, γιατί δεν σας ακούσαμε, ναι, σας ακούσαμε διακοπές. Ναι, τώρα μια χαρά. Λοιπόν, ναι, άρα ναι, για να κρατήσουμε.
0: Για την Επιτροπή Οικονομικών,
1: ναι, για να κρατήσουμε, για να το βάλουμε, ναι, και στο δελτίο, θα καταθέσετε έτοιμα για σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής, έτσι ώστε να κληθεί, ναι, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών να μας πει.
0: Είναι πρόσωπα δημοσίου συμφέροντος. Ναι. Θα κληθούν να μας πούνε πού, σε ποιου, γιατί και πώς. Γιατί κερδίζει η χώρα, γιατί λένε και ένα ψέμα. Ότι μειώνουμε, λέει, το χρέος. Όχι, δείτε την Ελστάτ. Να μπουν τώρα, μετά μόλις κλείσουμε οι ακροατές και ακροάτριες, στο ίντερνετ και να δουν την πορεία του ελληνικού χρέους, του δημοσίου χρέους, της γενικής κυβέρνησης, μέχρι και το 12ο του 25. Μόνο ανεβαίνει. Μόνο ανεβαίνει. Έχουμε ιδιωτικό δημόσιο, μεικτό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος πάνω από 800 δις. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Τι μιλάει κανείς γι' αυτό?
1: Τώρα...
0: Και έχουμε ρυθμισμένο χρέος που πάει ο άλλος και το αποπληρώνει. Για τι σκοπό? Πάνε να βγάλουν και από εκεί, τι πάνε να κάνουν?
1: Κάποιος θέλει να εξυπηρετήσει προφανώς, ιδιώτης είναι η τράπεζα.
0: Άμα σας δώσω, δηλαδή αν έρθω στη γιορτή σας, κύριε Βούλγαρη, γιορτάζουμε και διαμέρα. Και πάμε και πούμε ότι, βρε Γιώργο μου, πάρε 13 δις. Δεν θα μου κάνετε και εσείς ένα δώρο στο χωριό?
1: Δεν θα κάνω, βέβαια θα κάνω.
0: Καταλάβατε, δεν θέλω να το πω πιο χοντρά. 13 δις θα ταξιδέψουν έτσι στα φαντς και στις τράπεζες, έτσι, έτσι.
1: Στο...
0: Δεν νομίζω ότι πρέπει να επιτραπεί αυτό από κανένα κόμμα και πρέπει να πάρουν θέση όλοι.
1: Α.
0: Και οι άφωνοι ανεξάρτητοι βουλευτές να πάρουν θέση όλοι πάνω σε αυτό.
1: Θα τους καλέσετε να πάρουν θέση?
0: Γιατί δεν νομίζετε ότι πρέπει, δεν είναι ώρα? Είναι 52-55 τη ζωή να έχουν στη Βουλή, ανεξάρτητοι. Θα συνεχίσουν να πληρώνονται χωρίς να μιλάνε? Δεν πρέπει.
1: Στα 3-4 λεπτά που έχουμε, θα ήθελα το σχόλιο σας για τις πυρκαγιές. Ο κύριος Κατσαφάδος, εγώ τον αποκάλεσα υφυπουργό κλιματικής κρίσης και ψεύτικων υποσχέσεων, μίλησε για ταχύτητα και όλα θα τα κάνουν, θα τα φτιάξουν και κανονικότητα, ναι, στη, ναι, Σαλαμίνα και στη Δυτική Αττική. Αλλά, ναι, εδώ κάναμε το εξής. Βγάλαμε από το Αρκαλοχώρι, βγάλαμε από τη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, βγάλαμε από τον Εύρο, να δούμε αν τηρεί τις υποσχέσεις της η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να σας πω τι μας είπανε, το ξέρετε. Λοιπόν, τα ίδια μας λένε οι άνθρωποι, θα πάθουν και στη Δυτική Αττική και στη Σαλαμίνα. Αλλά η κυβέρνηση,
0: κύριε,
1: δεν ευθύνεται πουθενά, ούτε πρόληψη, ούτε τίποτα, ούτε λέξη.
0: Μιλάμε για την κυβέρνηση που έχει νομοθετήσει την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας ευθύνης. Δηλαδή, πλέον, αν δεν έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για φωτιά, δεν αποζημιώνεσαι.
1: Ναι, ναι, μας το είπε κιόλας ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Αλλά φόρους πληρώνεις για να είσαι πυροσβεστική. Έτσι, αυτό έχει συμβεί εδώ τότε από τις φωτιές της Αττικής, θυμάστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, φτάσει η φωτιά στο Σύνταγμα.
0: Ναι, ναι, όπως και η Εύβοια που είναι στη θάλασσα, όπως και ο Εύρος. Τι έγινε λοιπόν εδώ, είναι το ίδιο μοτίβο. Νομίζουν ότι απευθύνονται σε τι να πω τώρα, σε αδαείς, υποτιμούν την νοημοσύνη του λαού τόσο πολύ. Βγαίνουν και λένε, 3 δις πρόγραμμα για τον Εύρο. Διασφαλίζουν τα ποσά δίθεν, ψεύτικα όλα, από το Ταμείο Ανάκαμψης, φωνάζουν και τον Μπένο. Και τελικά δίνουν 309 εκατομμύρια. Φεύγει ο Μπένος και τα 309 εκατομμύρια δεν ήταν κάποιο αναπτυξιακό πρόβλημα. Δεν έκανε restart για να χρησιμοποιήσω τη δική της έκφραση ο Εύρος. Η Εύβοια φυτρώσαν ανεμογεννήτριες. Όλοι τα βλέπουμε. Η Βόρεια Εύβοια μια χαρά δουλεύει. Παράγει. Και τι παράγει? Με μη υπογειοποιημένα δικτύα που δημιουργούν νέες πυρκαγιές. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν πλιάτσικο. Και να θυμάστε κάτι.

0: reality και να είμαστε όλοι σε γρήγορη σκεπτική πριν κλείσουμε, κύριε Βουλγαρή. Τα χειρότερα πλιάτσικα γίνονται πριν φύγει ο κατακτητής.
1: Κύριε Παναγιώτη,
0: είναι έτοιμοι και ικανοί για όλα.
1: Έτοιμοι και ικανοί για όλα, έτσι.
0: Έτοιμοι και ικανοί για όλα.
1: Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα για σας. Πες τα Παναγιωτόπουλε και τα λοιπά. Θα σας
0: ελπίζω να μην με βρίσουν, ε.
1: Όχι, όχι, όχι. Πες τα Παναγιωτόπουλε.
0: Μα δεν γίνεται. Ναι, λοιπόν. Ας κάνω και τη μήνυση δηλαδή. Δηλαδή δεν γίνεται. Τώρα αυτά που ζούμε είναι, ξέρετε, δημιουργούν ένα κλαψίγελο. Δηλαδή είναι, είμαστε κομπάρσεις σε αρχαία τραγωδία. Μόνο που δεν είναι σκύλος ο Μητσοτάκης. Είναι ένας απλός χαρακτήρας του θεάτρου σκιών. Ακούγεται σκληρό, αλλά έτσι είναι. Όχι, δεν μπορεί να γίνει σκληρό. Στο γραφτό του ήταν να γίνει η φιγούρα στο θέατρο σκιών. Τι να κάνουμε. Ας σταματήσει το κακό εδώ. Ας βάλει και ο κόσμος μπροστά του την απόφαση να αλλάξουμε κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ. Όχι γιατί έχουν ματαιοδοξία τα μέλη και τα στελέχη του. Όχι. Είναι για να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε προοδευτική κυβέρνηση θα έχει αριστερό αντίβαρο. Κάθε μέρα γίνεται και πιο φανερό. Δεν μπορεί να υπάρχει αριστερό αντίβαρο χωρίς ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Βουλή.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, θα δεσμευτείτε στον αέρα. Μία μέρα θα έρθετε από εδώ.
0: Όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε.
1: Να, για μία ώρα πια να μιλήσουμε.
0: Όποτε θέλετε.
1: Εφόλης
0: όποτε θέλετε,
1: για άλλα θέματα. Σύντιο.
0: Τώρα με βρήκατε δυστυχώς λόγω των ημερών εκτός Αθηνών, αλλά έτσι κι αλλιώς δουλεύουμε και από το κομπιούτερ. Είμαστε σαν τους Ιαπωνέντες. Απεργούμε με περιβραχιόνιο. Αλλά εδώ δουλεύουμε.
1: Ναι, γιατί επιστρέφει δυναμικά ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και το πρώτο σπότ, η καμπάνια
0: νομίζω,
1: και, το,
0: ναι,
1: και το site, νομίζω και καινούριο site τώρα.
0: Να σας πω και μια είδηση.
1: Ναι.
0: Επειδή έτσι είμαστε στο κόκκινο, να κλείσουμε με ένα θετικό. Εχθές στείλαμε το σπότ με SMS σε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και είχαμε βάλει μια επιλογή, αν θέλετε να απεγγραφείτε από το ΣΥΡΙΖΑ, πατήστε εδώ.
1: Ναι.
0: Στείλτε κάποιο mail. Ξέρετε τελικά μετά από όλη αυτή την εσχατολογία, μετά το σιγαστήρα, μην ψηφιστέ ΣΥΡΙΖΑ, ψηφιστέ άλλο κόμμα, θα γίνουμε ανεξάρτητοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί μόνος του, κανείς δεν μπορεί μόνος του. Κάτω από 10% των μελών έχουν φύγει.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, δεν επιγράφονται. Θέλουν να μαθαίνουν για το ΣΥΡΙΖΑ. Ή και να θέλαν να φύγουν, είδαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ μιλάει και υπάρχει και εκπέμπει αισιοδοξία και σου λέει για κάτσα το δούμε. Για κάτσα το δούμε. Και είναι βαριά η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Να ξεπονέσει την πληγή του κόσμου με αυτά που ζήσαμε τα θέατρα ένα χρόνο τώρα. Να πιστεύει ο κόσμος ότι είναι σε ένα κόμμα και να του λένε όχι, ανήκει σε άλλο κόμμα, αλλά δεν το ξέρεις. Δεν το έχουν πει ειδήσεις ακόμα. Θα κάνουμε μεγάλη επίθεση για το καλό της κοινωνίας, κατά του Μητσοτάκη, αλλά και κατά οποιοδήποτε αφισβητεί τον ιστορικό ρόλο της αριστεράς στην Ελλάδα, γιατί είναι πολλά τα δεξιά κόμματα, ξέρετε έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά τα δεξιά κόμματα. Θα μας επιτεθούν όλοι μαζί στην αριστερά αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούν. Μπροστινό θέλουν να αλλάξουν για να συνεχίσουν το πιάτσικο. Είναι η φάρα του. Οι Νικολέπηδες. Δεν πεθάνανε ποτέ οι ράτσα αυτοί. Δεν πέθανε οι ράτσα αυτοί ποτέ.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χίμαρος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ήταν ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μας έδωσε λοιπόν και τις ειδήσεις. Μόλις το 10% ζήτησε να μην ενημερώνεται από τα ενημερωτικά που στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και το μεσημέρι θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αίτημα για σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής και να κληθεί ο κύριος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Οικονομικών να πούν ποιος, γιατί, να εξηγήσουν εν πάση περιπτώσει γιατί δίνουν αυτά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ που, όπως μας είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είναι 7 δεθ. Μουσικά θα πάμε στα 2-3 λεπτά που απομένουν. Θα πάμε μουσικά στο δελτίο ειδήσεων. Τι έχεις βάλει τώρα, Βαγγέλη, ζητώ πάλι. Τι είναι αυτό, όχι.
2: Έλα να πάμε.
1: Καμία σχέση. Λοιπόν, έτσι θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τη Μαριτίνα Ασπύρου και επανερχόμαστε. Συλλογή σου.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, η Ελλάδα στις δαπάνες για την παιδεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήλθαν το 2023 στο 3,3% του ΑΕΠ, έναντι 4,7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω μόνο από τη Ρουμανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 3%. Ουραγός η Ελλάδα στην Ευρώπη στις κρατικές δαπάνες για την παιδεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για πολιτική επιλογή υποχρηματοδότησης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως τονίζει, η ανάπτυξη της οικονομίας έχει νόημα όταν επιστρέφει στην κοινωνία, με καλύτερα σχολεία και πανεπιστήμια, περισσότερους εκπαιδευτικούς και σύγχρονες υποδομές. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής κοινωνιολογίας, με πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο για την ελληνική κοινωνία, το κράτος, την πολιτική και τις κοινωνικές ανισότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά ως έναν σπουδαίο δάσκαλο και διανοούμενο που συνέδεσε την επιστημονική γνώση με την κριτική σκέψη και τη δημόσια παρέμβαση. Όπως αναφέρει η ελληνική αριστερά, και οι κοινωνικές επιστήμες είναι από χθες φτωχότερες. Η τελετή από το έφρωσής του θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στη Ριτσόνα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε η Ρένα Δούρου την Ίνα Κασιμάτη, ενώ ταυτόχρονο κάλεσε την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της στο κόμμα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε επιστολή της σημειώνει τη μακρά αποχή της Νίνας Κασιμάτη από τις κομματικές δραστηριότητες και τη συλλογική λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έχει ανακοινώσει την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου ζητά να αποστείλει έως τις 24 Αυγούστου την επιστολή παραίτησής της από την κοινοβουλευτική ομάδα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την παράδοση της έδρας. Είναι αναγκαίο να αποσαφινιστεί η σύνθεση και η λειτουργία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας μέσω επαφών με ανεξάρτητους βουλευτές. Μίζεροι οι πολίτες απέναντι σε μια οικονομία που, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Με αφορμή την αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στη χρονιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για εθνική επιτυχία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υποχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δυναμική οικονομία που δίνει προοπτική και ελπίδα στην κοινωνία, χαρακτηρίζοντας την κριτική στην κυβερνητική πολιτική κομματική μιζέρια και μεμσημυρία. Την ίδια ώρα, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, αμφισβητεί την επιλογή της κυβέρνησης και θέτει το ζήτημα του κόστους για την κοινωνία. Δίνεται 13 δισεκατομμύρια όσο 7 ΔΕΘ για να αποπληρώσετε φθηνό και ρυθμισμένο χρέος, σημειώνει ο Νίκος Παπάς, προτείνοντας οι πόροι να κατευθυνθούν σε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης, αλλά και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η πρόορη αποπληρωμή του χρέους είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική απέναντι στην Τουρκία εξαπολύει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης. Κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπάρκεια, ενδοτισμό και επικίνδυνες γεωστρατηγικές ακροβασίες, ενώ χαρακτηρίζει τα κυβερνητικά διαβήματα προς την Τουρκία επικοινωνιακό αντιπερισπασμό. Τα εθνικά συμφέροντα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση, τενίζει ο Κώστας Αρβανίτης, ζητώντας ευρεία πολιτική συνένεση και άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο που κόστησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Οι αρχές εξετάζουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, τις μαρτυρίες για συνίσθηση στο θόρυβο και τα τεχνικά δεδομένα του ελικοπτέρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια της τραγωδίας. Διεθνής επικαιρότητα. Σε επικίνδυνο επίπεδο φαίνεται να περνάει η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τα αντίπεινά της σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Στο στόχαστρο φέρονται αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ούτε συνομιλίες ούτε προγραμματισμένη επαφή με το Ιράν. Θλίψη προκαλεί στον κόσμο της ροκ μουσικής ο θάνατος του Frank Beard, drummer των ZZ Top σε ηλικία 77 ετών. Ο Beard πέθανε τη Δευτέρα στο Τέξας χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου. Ήταν μέλος των ZZ Top για σχεδόν 6 δεκαετίες και συμμετείχε σε μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος όπως το LaGrange και Gimme All Your Lovin'. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σε μονομερή καταγγελία του συμβολέου του, με στόχο να μείνει ελεύθερος, προχώρησε χθες ο Τόμας Βόκαπ, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι τονίζουν ότι το συμβόλαιο του Αμερικανού Γκάρτ παραμένει σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 27 και τον περιμένουν αύριο Πέμπτη στην Αθήνα για την έναρξη της προετοιμασίας και τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προειδοποιεί παράλληλα ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 34 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα και στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξάρας είναι στον ήχο. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Το Viber 69-85-87-0059. Θυμάστε, λέγαμε χθες για εκείνο το πρόγραμμα το οποίο η κυβέρνηση έβαλε τα χέρια της και έβγαλε τα μάτια της για αυτό το φιάσκο που υπήρχε, το πρόγραμμα που θα επέστρεφαν επιστήμονες από το εξωτερικό, λεφτά ευρωπαϊκά, έτσι, όχι από τον ελληνικό προϋπολογισμό, αλλά ακόμη και εκεί η κυβέρνηση θα έκανε θάλασσα. Μάλιστα, σας είπαμε και δηλώσεις καθηγητών που είχαν αναλάβει αυτό το πρόγραμμα να τρέξει. Υπήρχε λοιπόν στο Viber χθες ένα μήνυμα του Σπύρου, ο οποίος λέει: ευχαριστώ τους Έλληνες πολιτικούς που με έδιωξαν από την Ελλάδα και ζω στη Σουηδία. Και είπαμε να μιλήσουμε με τον Σπύρο, να μας πει τι έγινε και γιατί έφυγε και πώς είναι η ζωή στη Σουηδία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σπύρο. Σπύρο, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα από Νότια Σουηδία.
0: Νότια Σουηδία, έτσι. Σπύρο, πότε πήγες στη Σουηδία?
1: Εγώ ανέβηκα το 2012, ήμουνα τότε 36 χρονών, με ένα παιδί ήδη, ούτε είχε κλείσει 2 ετών. Εν τω μεταξύ εγώ το κοίταζα από πιο πριν, από το 2008-2009, που εκεί έσκασε η κρίση. Ήμουνα σε ναυτιλιακό εξοπλισμό, δηλαδή στην ναυτιλία, να το πούμε έτσι, μια γενική ορολογία, αλλά έβλεπα ότι ένα παγόβουνο ερχόταν στην Ελλάδα και το συζήτησα με την σύζυγο.
0: Τώρα αυτό είναι απόφαση ζωής, έτσι, με ένα παιδί 2 ετών να πεις πάω για δουλειά αλλού.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η κουλτούρα που έχουμε στην Ελλάδα, παραδείγματος, και η κουλτούρα και η οικονομική κατάσταση, ότι πρέπει να στήσεις την οικογένειά σου δίπλα στους γονείς, στα πεθερικά ή στους γονείς, γιατί όταν θα πάει το παιδί στο σχολείο θα πρέπει να έχεις και κάποιον να το μαζέψει ή να το πάει στο σχολείο ή να πάρεις κάποια babysitter, παραδείγματος χάρη, κάποιον άνθρωπο
0: να... Ένας πρέπει να δουλεύει για τα έξοδα του παιδιού.
1: Ακριβώς.
0: Πήγες λοιπόν αυτή την απόφαση, εδώ ήσουν στα ναυτιλιακά, έτσι. Εκεί βρήκες δουλειά, δηλαδή είχες εξασφαλίσει μέσω κάποιου γνωστού κάτι?
1: Ήμουνα διευθυντής πωλήσεων σε πολυεθνική εταιρεία, στο ναυτιλιακό εξοπλισμό αρκετά χρόνια, με 3 πτυχία, ένα του εμπορικού ναυτικού και 2 του εξωτερικού. Ναι. Με bachelor και master, που όπως είναι η κλασική ατάκια, bachelor και master.
0: Και σε αξιοποιήσαμε μια χαρά στην Ελλάδα. Και πήρες λοιπόν την απόφαση να φύγεις.
1: Το καλό κακό, να το πω έτσι, είναι ότι όταν δουλεύεις σε μια πολυεθνική εταιρεία και ήδη βλέπεις συναδέλφους στη Δανία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στη Φιλανδία, συναδέλφους, πώς περνάνε. Δηλαδή με τα διάφορα πλεονεκτήματα που έχουν κοινωνικές παροχές, να το πω έτσι. Και κάθεσαι το απόγευμα με την σύζυγο και λες, τι κάνεις εδώ? Δηλαδή κάνεις μια ανασυγκρότηση του μυαλού και λες, τι γίνεται, θα πάμε έτσι, θέλουμε και δεύτερο παιδί? Ναι ή όχι, πώς θα το μεγαλώσουμε δεύτερο παιδί? Στην Ελλάδα δεν σκεφτόμασταν για δεύτερο παιδί. Στη Σουηδία σκεφτόμασταν τρίτο παιδί.
0: Πάμε λοιπόν με τα πτυχία και με τα πτυχιακά. Αποφασίζεις και πας στη Σουηδία. Εκεί μέσω κάποιου γνωστού βρήκες δουλειά, βρήκε το κράτος. Πώς έγινε?
1: Ήδη είχα ξεκινήσει. Πρώτα απ' όλα, για να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να έχεις ένα αποθηματικό, ένα ποσό στην τσέπη, που αντί να το επενδύσεις, παραδείγματος χάρη, σε ένα κατάστημα στην Ελλάδα, θα το επενδύσεις για να έχεις τα πρώτα σου έξοδα στο εξωτερικό.
0: Στη Σουηδία συγκεκριμένα.
1: Τότε το 12 είχα κρατήσει γύρω στα 5-6 χιλιάρικα ευρώ, όπου είχαμε πει με τη σύζυγο ότι θα ρίξουμε τη ζαριά μας, αλλά συνειδητή ζαριά, δηλαδή θα πάω σε συγκεκριμένες πόλεις. Είχα πάει πρώτα στο Όσλο και μετά στο Γκέτεμπορκ, όπου και στο Γκέτεμπορκ έπιασα δουλειά, με ήδη προγραμματισμένα ραντεβού, γιατί όπως και να στείλεις ένα βιογραφικό, ο άλλος σε βλέπει, α, είσαι στην Ελλάδα, γιατί να πάρω εσένα και όχι τον Δανό που είναι δίπλα μου ή τον Σουηδό. Και είχα πει τότε ότι θα κάνω ένα ταξίδι για ένα μήνα στη Σκανδιναβία, κυρίως ήταν για το Όσλο, και θα δω κάποιες εταιρείες που ήδη θα είχα κλείσει κάποια ραντεβού. Όπου έκατσε καλά η μπίλια, να το πούμε έτσι, η ζαριά.
0: Πήγες λοιπόν στη Σουηδία, πήρες και την οικογένεια μαζί και κάνεις και δεύτερο παιδί. Γιατί εδώ δεν ήθελες να κάνεις δεύτερο παιδί και σκεφτόσουνα και το πρώτο ακόμα και εκεί σκεφτόσουνα το τρίτο? Τι σου δίνει το κράτος εκεί δηλαδή που δεν σου δίνει εδώ? Εδώ πρέπει να κάνεις, όπως είπες, δίπλα στα πεθερικά, έτσι, να σου κρατάνε το παιδί.
1: Ναι, εγώ είτε, ας πούμε τώρα αυτή τη στιγμή μένουμε 100 χιλιόμετρα βόρεια από το Μάλμε, δηλαδή από το Γκέτεμπορκ που ήμουνα την πρώτη εξαετία.
0: Είναι Άξι, περίπου... πολλά χρόνια, το 12, από το 12.
1: Ναι, ναι, από το 12. Από το 12. Η αίσθηση που έχω με τη Σουηδία είναι, θα φανεί κοινικό, αλλά νιώθω σπίτι μου. Δηλαδή είτε πάω να μείνω στην Κρήτη είτε πάω να μείνω στην Καβάλα, το κράτος είναι εκεί.
0: Και το ίδιο είναι το Σουηδία. Αυτό.
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μετακομίσαμε από το Γκέτεμπορκ για να πάμε στο 100 χιλιόμετρα πάνω από το Μάλμε περίπου. Λοιπόν, λέγεται Χελσιμπόρι, μια μέση πόλη. Λοιπόν, δεν είχα θέμα με την εφορία. Τους πήρα ένα τηλέφωνο, παιδιά, μετακομίζω, πάω σε αυτή τη διεύθυνση, κανένα πρόβλημα, το βάλαν στο σύστημα και όλα τα τιμολόγια που ήταν ερχόντουσαν σε αυτή τη διεύθυνση που μένω. Μετά, με το σχολείο. Πήγαμε στο σχολείο της περιοχής, είπαμε, ερχόμαστε από μια άλλη πόλη, υπάρχει θέση για τα δύο παιδιά? Κανένα πρόβλημα. Μπαίνουνε. Δηλαδή το σύστημα είναι εκεί για εμένα. Δεν προσπαθώ να αναπτύξω τον τροχό. Ο τροχός είναι εκεί.
0: Άρα τι σου δίνει το κράτος εκεί? Πηγαίνεις εκεί και έχεις δύο παιδιά. Τι σου δίνει δηλαδή το κράτος που δεν το έχεις εδώ?
1: Που δεν το έχω. Δηλαδή το σχολείο. Το σχολείο ξεκινάει τις 6.30 το πρωί και τελειώνει 6.30 το απόγευμα, μέχρι και 12-13 χρονών το παιδί να πάει σχολείο. Άρα δηλαδή εγώ όταν δουλεύω και έχω μια απόσταση, παραδείγματος χάρη μία ώρα να πάω και πρέπει να ξεκινήσω 8.30 ώρα το πρωί, μπορώ να το αφήσω το παιδί γύρω στις 7 το πρωί στο σχολείο, το ταΐζουν το πρωί, πρωινό, γιατί δεν θα έχω προλάβει να το ταΐσω το παιδί, θα το αφήσω εκεί και θα το κρατήσει το σχολείο μέχρι να πάω να γυρίσω. Γιατί η δουλειά μου τελειώνει στις 5, παραδείγματος χάρη, 5-5.30 και μία ώρα να γυρίσω 6.30. Χθες συγκεκριμένα έμαθα ότι υπάρχει σχολείο το οποίο κρατάει τα παιδιά για μονογονιακές οικογένειες το βράδυ. Χθες το έμαθα. Δηλαδή είναι μια μάνα, ένας πατέρας που έχει ένα παιδί και δουλεύει νοσοκόμος το βράδυ και δεν έχει που να το πάει. Υπάρχει σχολείο, πάει το παρκάρι εκεί, τα παιδιά κοιμούνται και θα πάει ο γονιός να το πάρει το πρωί που θα τελειώσει η βαρδιά του, να το πάρει, να το πάει ίσως στο σχολείο το κανονικό.
0: Μάλιστα. Οι τιμές δηλαδή, εκεί πώς είναι τα πράγματα, η ζωή? Οι τιμές δηλαδή στο σούπερ μάρκετ?
1: Εν τω μεταξύ έχω γράψει κάποιες τιμές. Το ντίζελ είναι 1,70. Η αμόλυβδη 1,35. Σε ευρώ σας το λέω. Με έκανα τη μετατροπή από σουηδικές κορώνες. Παρότι που η Σουηδία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν κρατήσει τις σουηδικές κορώνες. 1,35 η αμόλυβδη. Το γάλα 1 ευρώ το λίτρο. Οι μπανάνες σε γερμανική αλυσίδα, για να μην κάνουμε διαφήμιση, 1,10 το κιλό. Τα μακαρόνια 1,20. Ο κοιμάς ο μοσχαρίσιος, ας πούμε, 10 ευρώ, που είναι
0: ελληνικά προϊόντα, ελληνικά προϊόντα.
1: Ελληνικά προϊόντα βρίσκουμε, αλλά εμείς σαν Έλληνες θα πάμε σε κάποιον εισαγωγέα Έλληνα για να πάρουμε πράγματα. Αλλά παίρνουμε σε μεγαλύτερες ποσότητες, δηλαδή να πάρω τα παράδειγμα δίκυλοι. Ναι. Υπάρχουν όμως και στο σούπερ μάρκετ να πας. Με
0: πόσο έχει φέτα, 200... πόσο έχει φέτα στο σούπερ μάρκετ?
1: Περίπου στα 12-13 ευρώ το κιλό. Κάπου εκεί. Για λάδι δεν έχω πολύ κοιτάξει, γιατί φέρνω λάδι από την Ελλάδα. Περνάει συγκεκριμένα λεωφορείο από την Ελλάδα, φεύγει κάθε μήνα και περνάει σχεδόν έξω από το σπίτι. Άρα μπορώ να φέρω λάδι.
0: Αυτό κάποιος ιδιώτης κάνει αυτή τη δουλειά?
1: Είναι, μια, είναι μια εταιρεία στην Αθήνα, μεταφορική, που από εκεί που ξεκίνησε.
0: Τι έγινε, έπεσε η γραμμή? Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Εντάξει, να ευχαριστήσουμε το Σπύρο, αν μπορέσουμε να τον ξαναβρούμε, γιατί είναι και Σουηδία. Βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Πώς συμπεριφέρεται αυτή η χώρα απέναντι στους γονείς, που λέμε εδώ για το δημογραφικό, και μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης, πάρε 100-150 ευρώ, πάρε 150 ευρώ και όλα καλά, λύσαμε το δημογραφικό. Πάρε και 1000 ευρώ με ένα επίδομα άμα γεννήσεις. Εντάξει μωρέ, βαριέσαι. Κάτι θα βοηθήσει ο παππούς ή η γιαγιά, θα τα φορολογήσουμε μετά μέσω του Αριστόν. Έχουμε το Σπύρο. Σπύρο, μείναμε στο λάδι. Μας ακούει ο Σπύρος?
1: Ναι, ναι, ναι, κόπηκε η γραμμή από εφαρήκε.
0: Μείναμε στο λάδι, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει περάσει η ώρα, έχει πάει και 25. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να γυρίσεις στην Ελλάδα, το σκέφτεσαι?
1: Αυτό που λέω πάντα είναι σήμερα, αν με ρωτήσει κάποιος, λέω όχι. Αύριο δεν ξέρω. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να γίνει όπως και το 2008. Πολλοί κόσμος δεν πίστευε τι θα γίνει στην Ελλάδα. Και μετά έφυγε πάρα πολλοί κόσμος μετά. Σήμερα, όχι. Αύριο, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πω.
0: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ πάντως.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Που δέχτηκες να βγεις να μας πεις έτσι δύο πράγματα.
1: Έτσι μια, πιστεύω, μια αντικειμενική άποψη, ούτε δεξιός είμαι, ούτε αριστερός, ούτε κέντρος, τίποτα. Είναι η τσέπη μου, είναι η οικογένειά μου, που πρέπει να πολεμήσω, ας πούμε, στη ζωή για να τα φέρουμε βόλτα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
1: Επίσης, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Σπύρο. Ήταν ο Σπύρος, παιδί με πτυχία, με μεταπτυχιακά, που πήρε το νοματιόν του και πήγε στη Σουηδία και ακούσατε, έτσι. Σου κρατούν το παιδί αν δουλεύεις το πρωί ή το απόγευμα. Σου λένε τι ώρες δουλεύεις, φίλε. Άρα εμείς να σου κρατήσουμε το παιδί μία ώρα πριν πας στη δουλειά και μία ώρα μετά για να έρθεις να το πάρεις. Και αν δουλεύεις και νύχτα, σου κρατάμε και τη νύχτα το παιδί. Βλέπετε τι παροχές υπάρχουν και τι μπορεί να γίνει. Αλλά εδώ προτιμάμε το χασάπι. Δεν προτιμάμε την κοινωνία. Εδώ προτιμάμε τον καφέ. Δεν προτιμάμε την κοινωνία. Δεν δουλεύει αυτή η κυβέρνηση για την κοινωνία. Δουλεύει για το χασάπι. Και βάλτε κάτω όλα αυτά τα ποσά, με χασάπιδες, με φραπέδες, με πρόστιμα που έχουμε να πληρώσουμε εξαιτίας αυτής της κυβέρνησης, ο ΠΚΠ. Βάλτε κάτω και κάτω το άθεσμα να δείτε τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Αλλά είπαμε. Ο Διονύσης τον Ιανουάριο του 20 αγόρασε αυτοκίνητο με φυσικό αέριο, τότε τιμή ήταν 0,84 ευρώ, σήμερα 19,826 έβαλα με τιμή 1,595 ευρώ. Λοιπόν, και μας στέλνει και την απόδειξη ο Διονύσης. Λοιπόν, κάτι λέει, και πού είμαστε ακόμη, ληστεία με οργή και συχαμάρα, λέει ο Διονύσης. Η Μαρίνα, καλημέρα, αν θα ξαναβγεί, αν ξυπνήσουμε επιτέλους, δείτε τι έκανε στα κομπιούτερ για τα Τέμπη, πόσες διαγραφές έκανε μία νυχτή. Με τόσα που έχει κάνει, δεν τον εμπιστευόμαστε πουθενά εκτός τις εκλογές. Σοβαρά τώρα. Η Θάλια στέλνει ένα μεγάλο κείμενο τώρα. Θάλια, θα μου επιτρέψει, επειδή είναι πολύ μεγάλο κείμενο. Ουσιαστικά διέλυσαν τη Σοβιετική Ένωση, η οποία την επόμενη του πραξικοπήματος επρόκειτο να μεταξελιχθεί σε ένωση κυριάρχων κρατών. Λοιπόν, σήμερα στην ουσία ζούμε την μεταψυχροπολεμική εποχή, καταλήγει η Θάλια. Ο Βασίλης, να τα ανοίξω μια στιγμή. Α, ναι, ήταν ο Παναγιωτόπουλος. Λοιπόν, η Μαρία, με αυτό ζούμε κύριε 7 χρόνια στην Ελλάδα, με περιβραχιόνιο θανάτου, μάλιστα. Η Μαρία, καλημέρα σε όλους, το αγαπημένο μας κόκκινο, ο businessman από τη μια λυπάται για την ακρίβεια, από την άλλη λέει ότι η χώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, πρέπει να πάει σε ψυχίατρο, αλλιώς θα πάμε εμείς, λέει η Μαρία, να σου πω. Λοιπόν, λυπάται και θυμώνει κιόλας για την ακρίβεια, Μαρία. Δύο μηνύματα προλαβαίνω. Όχι, δεν προλαβαίνω. Δεν αφήνει ο Βαγγέλης το ξαράς. Διαφημίσεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρο με μέρο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Τέσχιλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει ένα ξενοδοχείο φοιτητική εστία του μοντέλου Block House κοστίζει με τις προδιαγραφές για την Ελλάδα με τα μεταφορικά και τη συναρμολόγησή του 500.000 δολάρια. Αν επενδύσει το Υπουργείο 500 εκατομμύρια, μικρό ποσό θεωρώ, λέει ο Αντώνης, μπορεί να κατασκευάσει 100 φοιτητικές εστίες. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν είναι πολύ φτηνό, δεν έχει περιθώρια μίζας. Η Αζανασία, καλά το λέω. Στη Δανία, αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, τα παιδιά έχουν επίδομα ώστε να μπορεί να τα φροντίζει ο γονέας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στη Δανία, στην και αλλού. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι να σας πω, καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Τα έχουμε ξαναπεί ότι αλλιώς βλέπουν την πολιτική και την κοινωνική πολιτική στα άλλα κράτη, αλλιώς τα βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης ούτε λίγο ούτε πολύ, να και το μήνυμα που έστειλε πριν, ποιος το έστειλε, η Μαρία, που λέει από τη μια λυπάται για την ακρίβεια και από την άλλη ότι η χώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ποιος θα πάει σε ψυχίατρο? Αν δεν πάει ο Μητσοτάκης θα πρέπει να πάμε εμείς, δεν μπορεί να είναι και τα δυο μαζί. Να πηγαίνει χάλια η οικονομία και ταυτόχρονα να πηγαίνει και καλά, να πηγαίνει βζμ και να αποπληρώνουμε 13 δις να δίνει ο Μητσοτάκης. Τώρα εκεί κάποιο λάκκο έχει φάβα τώρα, καμιά τράπεζα θα σώζεται, κάτι. Κάποιον πρέπει να σώσει και ο Μητσοτάκης και το κάνει αυτό. Να συζητήσουμε το θέμα με την πολιτική και οικονομική αναλύτρια Ιωάννα Λιούτα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιούτα.
1: Ημέρα, κύριε Βουλγαρή.
0: Λοιπόν, ορίστε, ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε μίζερους, γιατί λέει η οικονομία πάει καλά και τι μιζέρια είναι αυτή που βγάζετε.
1: Είμαστε μίζεροι μάλλον, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι. Ξέρετε, δεν έχουμε, για τον κύριο Μητσοτάκη έχουμε πλεόνασμα ανάπτυξη, αλλά δυστυχώς έχουμε έλλειμμα ντροπής. Ενώ η αγοραστική μας δύναμη δεν έχει μειωθεί απλώς, έχει εξαερωθεί. Γίναμε η χώρα των μπάσκετ των επιδομάτων, μας μιλάει ότι έχουμε, έχουμε μιζέρια. Είμαστε μίζεροι και δεν καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία μας πάει καλά. Δεν φαίνεται που χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό σαν κρυφό φορό νερό φορό εισπράκτορα. Σου παίρνει 10 ευρώ από την τσέπη με την ακρίβεια και σου επιστρέφει μισό ευρώ με το πας και μας ζητάει κιόλας να πούμε και ευχαριστώ, γιατί αυτό κάνει. Και τώρα περηφανεύεται με το ότι προπληρώνει 13 δις για το δάνειο.
0: Αυτό τώρα, τι ιστορία είναι αυτό τώρα? Δηλαδή αποπληρώνει, μας λέει ότι η οικονομία πάει καλά, την ίδια ώρα υπάρχει ακρίβεια, την ίδια ώρα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι και ο κ. Μητσοτάκης μας είπε ότι και κακώς κάνουμε κριτική, ας πούμε.
1: Βέβαια. Ξέρετε, είναι αυτό, ας πούμε, λέγεται μια οπτική ψευδαίσθηση του χρέους. Ακούμε την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τη μείωση του χρέους. Όμως ας μιλήσουμε με καθαρά νούμερα, χωρίς τη δημιουργική λογιστική τη δική τους. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνεται. Μπορεί να φαίνεται να πέφτει, ως ποσοστό, συγγνώμη, του ΑΕΠ φαίνεται να πέφτει, αλλά δεν είναι επειδή χρωστάμε λιγότερα. Το χρέος αυξάνεται. Είναι το ποσοστό. Ο πληθωρισμός διωγγώνει τεχνητά το ΑΕΠ. Όταν ακριβαίνουν τα πάντα στο σούπερ μάρκετ, αυξάνεται στα χαρτιά το ΑΕΠ. Η ακρίβεια αυξάνει τον ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός τον αυξάνει. Με αποτέλεσμα, το ποσοστό του ΑΕΠ με το χρέος φαίνεται λιγότερο. Όμως το χρέος αυξάνεται. Δεν μειώνεται. Δηλαδή σας λέω ότι είναι 308 δις το 2015 και είναι 388 δις σήμερα. Είναι 88 δις παραπάνω μέσα 10 χρόνια. Και αν προσθέσουμε και τα 23 δις των κατοικών εγγυήσεων του Ηρακλής, τα funds, ξεπερνάμε τα 400 δις. Αλλά το πιο εξωφρενικό, κύριε Βουλγαρή, είναι η πρόληψη από πληρωμή των 13 δις ευρώ. Πείτε ότι εγώ και εσείς είχαμε ένα παλιό ρυθμισμένο δάνειο με ένα σταθερό επιτόκιο 1,5%. Τρέχουμε να το αποπληρώσουμε προώρα, την ώρα που όταν θα ξαναδανειστούμε σήμερα από τις αγορές για τις ανάγκες μας, θα πληρώσουμε 3,9%. Δηλαδή αποπληρώνουμε ένα φθηνό χρέος για να κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική στις ξένες αγορές και στους οίκους αξιολόγησης. Και με τι λεφτά το πληρώνουμε? Με τα ταμιακά διαθέσιμα, με το μαξιλάρι της ασφαλείας της χώρας. Αφήνοντας τη χώρα προετοίμαστη σε μια ενδεχόμενη διεθνή κρίση. Και τι κερδίζει από αυτό οι πολίτες? Μπορεί να την κερδίσουν. Όταν η κυβέρνηση δεσμεύει δεκάδες δισεκατομμύρια για να εξοφλήσει πρόωρα χαμηλό το καδάνιο, αυτά τα χρήματα σαρέπουν από την κοινωνία. Δημιουργούν την ευμερία των αριθμών για τους ξένους και έχουμε τη δυστυχία των οικογενειών. Ο πολίτης δεν βλέπει καμία ελάφρυνση στο σούπερ μάρκετ, καμία μείωση στο ΦΠΑ, καμία ουσιαστική ενίσχυση στην παιδεία, στα σχολεία, πουθενά. Και ενώ οι τράπεζες, κύριε Βούλγαρη, με συγχωρείτε, συνεχίζουν και κρατούν τα επιτόκια χορηγήσεων στο Θεό, που είναι και αυτές οι μόνες κερδισμένες από την πρόορη αποπληρωμή. Δηλαδή, ποιος ο λόγος που κάνουμε τις πρόορες αποπληρωμές? Ποιος ο λόγος? Εγώ σας λέω και μας λένε και για την βαθμίδα. Το 2008 που χρεοκοπήσαμε, γιατί χρεοκοπήσαμε, είχαμε. Μας είχαν δώσει. Δεν έχει καμία σημασία. Τι θα γίνει, δηλαδή, τι θα γίνει αν τα 23 δις αυτά ευρώ εγγύσεων, που είναι μια ορολογιακή βόμβα στα φαντς, αν δεν εισπράξουν αυτά που υπολόγισαν από τους πλησιασμούς? Ο λογαριασμός θα στελεί απευθείας στους Έλληνες προλογούμενους. Δεν πανηγυρίζει επειδή ξόφλησε νωρίτερα ένα δάνειο με επιτόκιο 1,5%, όταν για να καλύψει ανάγκες σου αύριο θα πρέπει να δανειστείς 3,9. Αυτό δεν είναι δημοσιονομική σοφία. Εδώ μας λένε η πρόορη υποπληρωμή μειώνει το ρίσκο της χώρας και βελτιώνει την πιστολογική μας ικανότητα και γι' αυτό μας αναβαθμίζουν οι οίκοι. Η επενδυτική βαθμίδα έχει ήδη ανακτηθεί. Το να εξοφλείς πρόωρα δάνεια με ένα επιτόκιο 1,5% που ήταν αρχισμένο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο πληθωρισμός και ο κόστος του νέου δανεισμού είναι πολύ ψηλότερο, δεν είναι οικονομική σύγκριση. Οι αγορές δεν ζητούν από μια χώρα να κάψει τα ταμιακά της διαθέσιμα για φθηνό χρέος, αλλά να κάνει παραγωγικές επενδύσεις που φέρουν πραγματική ανάπτυξη και σταθερά έσοδα στο μέλλον, κάτι το οποίο δεν κάνουν. Και το ξαναλέμε, ο δείκτης χρέους και ΑΕΠ πέφτει επειδή ο πληθωρισμός φουσκώνει τεχνητά την ονομαστική αξία του ΑΕΠ. Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός θα αυξάνει το ΑΕΠ. Όχι η παραγωγικότητα. Όχι η μισθήμα. Αν αγοράζεις το ίδιο το προϊόν ακριβότερα, το ΑΕΠ ανεβαίνει στα χαρτιά, αλλά ο πολίτης το χέντι, το πληρώνουμε πιο ακριβά. Η μείωση του δείκτη λόγω ακρίβειας δεν είναι επίτευγμα οικονομικό. Είναι πληθωριστικός καρπός που το πληρώνει ο καταναλωτής, ο φορολογούμενος, ο σούπερ μάρκετ. Και αυτό δεν μας το λέει. Και μας λέει ότι ο ενδοκυβερνητικός δανεισμός λέει είναι εσωτερικό ζήτημα και δεν επιβαρύνει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Τι μας λέτε? Μπορεί να μην φαίνεται στις διεθνείς αγορές, κύριε Βούλγαρε, αλλά δεσμεύει τη ταυτότητα των αγώνων φορέων. Όπως τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία. Ο ενδοκυβερνητικός δανεισμός, από εκεί δεν είναι η κυβέρνηση. Νοσοκομεία, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία. Όταν το κράτος δανείζει τα δικά του ταμεία για να καλύπτει τρέχουσες ανάγκες, ουσιαστικά μεταφέρει το πρόβλημα από τη μία τσέπη στην άλλη.
0: Δύσκολα τα πράγματα και δεν ξέρουμε.
1: Αυτή είναι η ευημερία που μας λένε.
0: Και δεν βλέπουμε και φως, έτσι. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι υπάρχει και κάτι στον ορίζοντα ότι θα αλλάξει πολιτική. Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει.
1: Και εμείς είμαστε μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά αδειάσαν τα ψυγεία μας. Η Ελλάδα είναι πλέον επίσημα δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Κονταροχτυπιόμαστε με την Βουλγαρία. Δεν μπορεί δηλαδή να μας λένε ότι έχουμε την ευημερία των αριθμών και τη δυστυχία των ανθρώπων ταυτόχρονα και να λέμε και ευχαριστώ. Οι αλγόριθμοι τους μπορεί να χαμογελούν στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Βουλγαρή. Αλλά στις 19 του μήνα όλοι ξέρουμε τι γίνεται στην τσέπη μας. Και αυτό είναι το επίσημο όριο επιβίωσης για έναν μέσο εμισθωτό. Η 18η με 19η του μήνα, που έχουν τελειώσει τα πάντα. Να δούμε και τι γίνεται στον τουρισμό, κύριε Βουλγαρή. Όλοι κόσμος μπορεί να υπάρχει, άλλο είδος κόσμος βέβαια, όχι ο ίδιος που υπήρχε άλλα χρόνια. Η εστίαση όμως στενεύει, ματώνει.
0: Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει και κλάδος να ματώνει.
1: Η εστίαση τι γίνεται, είναι η... Μην μας πούμε τώρα για τα κρουαζιερόπλα, το οποίο κατεβαίνουν 20.000 άτομα με το μπουκάλι νερό στο χέρι που το κρουαζιερόπλα και παίρνουν ένα μαγνητάκι. Αν πάρουν
0: ναι, εντάξει, η τοπική οικονομία είναι τι αφήνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί και οι τουρίστες προτιμούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν κάτι παρά να πάνε Δεν μπορεί τώρα ο άλλος με δύο παιδιά, ας πούμε, να τρώει μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα και να έχει και ένα κατάλημα ακριβό. Κακά τα ψέματα.
1: Και πού είναι οι Έλληνες? Πού είναι οι Έλληνες στην Ελλάδα? Πού είναι οι Έλληνες στα νησιά?
0: Γίναμε χώρα για τους εκτός Ελλάδος. Για τον τουρισμό στα νησιά. Γιατί και μας είπε η κυρία Βούλτεψη, πηγαίνετε στα χωριά σας.
1: Πηγαίνετε στα χωριά σας, ναι. Ούτε στα χωριά μας μπορούμε να πάμε. Το θυμάστε τα καρσόνια της Ευρώπης?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που ήταν παλιό, τη δεκαετία του 90, από το 80, πότε ήταν αυτό?
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς γίναμε. Έχουμε γίνει. Έχουμε μια πανέμορφη χώρα την οποία δεν μπορούμε να επισκεφτούμε. Ποια επιτυχία είναι αυτή? Ποια είναι η επιτυχία μας? Τώρα δεν μιλάμε για ένα 25-30% το οποίο.
0: Η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των
1: Ελλήνων. Πραγματικά κιόλας, μα γι' αυτό έχει εκλεγεί.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορείς να πας διακοπές, δεν μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν, τότε τι ακριβώς κάνει αυτή η κυβέρνηση?
1: Τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι μια οικονομική αφέμαξη. Και μετά που λέει επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για να δείξει το πόσο. Ναι, υπάρχει όμως, και ξαναλέω, ότι υπάρχει ένα 25% από τις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης, 20-25% καλή ζωή. Μεγαλοδιοκτήτες, ιδιοκτήτες ακινήτων, μεγάλες επιχειρήσεις, όλο το χρήμα πάει εκεί πέρα. Όταν έχουμε 60 δις και 120 δις συνολικά σε μια επταετία, 60 από την πανδημία, 60 από το Ταμείο Ανάκαμψης, και δεν έχει δύο απλούς πολίτες ούτε μισό ευρώ, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πού είναι αυτά τα χρήματα?
0: Πού είναι?
1: Πού είναι αυτά τα χρήματα?
0: Κύριε Αλιούτα, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Θα
0: τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Για καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν η Ιωάννα Λιούτα, πολιτική και οικονομική αναλύτρια. Να πούμε ότι για το θέμα αυτών των 13 δις έχει κάνει δήλωση ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής στο νότιο τομέα Αθήνας. Η δήλωση του κυρίου Παπά έχει ως εξής: η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζει ότι κερδίζει από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους 13 δις ευρώ. Είναι σαν να έχεις πάρει ένα στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο 3,5% και ένα καταναλωτικό με 12%. Να βρίσκεις χρήματα και να λες θα ξεπληρώσω νωρίτερα το στεγαστικό. Και μετά να πανηγυρίζεις ότι γλίτωσες τους τόκους του 3,5% ενώ συνεχίζεις να πληρώνεις του 12%. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου είναι ρυθμισμένα. Έχουν επιμικυνθεί. Έχουν χαμηλό μεσοσταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5%. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να τα αποπληρώσει πρόωρα. Την ώρα που το επιτόκιο του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου βρίσκεται περίπου στο 3,9%. Δηλαδή, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, αποπληρώνεται πρόωρα χρέος του 1,5% όταν το κόστος δανεισμού της χώρας είναι υπερδιπλάσιο. Γιατί, ποια είναι η οικονομική λογική και ποιο είναι το κόστος ευκαιρίας για την κοινωνία? Και εδώ καταραίει το μόνιμο ερώτημά σας απέναντι σε κάθε προοδευτική πρόταση. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Την απάντηση τη δίνετε εσείς με τις ίδιες σας τις αποφάσεις. Επιλέγετε να δώσετε 13 δις ευρώ στην πρόωρη αποπληρωμή φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους. Πρόκειται για ένα ποσό περίπου 7 φορές μεγαλύτερο από το πακέτο που συζητείτε για τη φετινή ΔΕΘ, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή 7 ΔΕΘ. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, το ερώτημα είναι πού επιλέγετε να τους κατευθύνετε. Εμείς λέμε καθαρά, αυτή η πρόωρη αποπληρωμή δεν πρέπει να γίνει. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι εθελοντική. Αντί να προπληρώσετε φθηνό χρέος, χρηματοδοτήστε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης. Για τα νέα ζευγάρια που δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό τους. Για τις οικογένειες που δίνουν το μισό μισθό στο ενίκιο. Για τους εργαζόμενους που δεν μπορούν να ζήσουν στην πόλη όπου εργάζονται. Υπάρχουν ανάγκες στη δημόσια υγεία και στην παιδεία. Υπάρχουν ανάγκες στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει ανάγκη για παραγωγικές επενδύσεις. Εκεί πρέπει να κατευθυνθούν οι διαθέσιμοι.

κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο πατέρας του Μακαρίτης. 1990-1993. Το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε από 73,5% στο 101,7% του ΑΕΠ, δηλαδή συν 28,2 μονάδες σε μόλις 3 χρόνια ή συν 9,4 μονάδες του ΑΕΠ το χρόνο. Γιατί να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, η ετήσια αύξηση ήταν. Για να υπάρχει το μέτρο σύγκρισης, είχαμε την εξής ετήσια αύξηση. Σχεδόν διπλάσια από την περίοδο 1985-1990, συν 4,8 μονάδες, τριπλάσια από την περίοδο 1975-85, συν 3,11, εννιαπλάσια από την περίοδο 1993-2000, συν 1,2, συν 1,2%. Και σήμερα, 2019-2025, το δημόσιο χρέος σε ευρώ αυξήθηκε κατά 23,7 δις από 339,2 δις σε 362,9 δις ευρώ. Η μεγάλη μείωση του ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν σημαίνει ότι μειώθηκε το χρέος σε ευρώ. Την ίδια περίοδο το πραγματικό ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2015 αυξήθηκε κατά περίπου 20 δις ευρώ. Με απλά λόγια, το ονομαστικό χρέος αυξήθηκε περισσότερο από όσο αυξήθηκε το πραγματικό ΑΕΠ. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης, ό,τι και να κάνει, ό,τι αυτό δεν μπορεί. Έτσι, ξέρουμε ποια είναι διαπιστωμένο ότι ο άνθρωπος δουλεύει για λίγους. Είπαμε και πάλι, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σχέση με την πολιτική. Είναι κάτι άλλο. Είπαμε ότι αν αυτή η κυβέρνηση μιλούσε πολιτικά και πραγματικά ασχολιόταν με την πολιτική, οι μισοί θα ήταν εκτός βουλή, δεν θα περνούσαν όλο απ' έξω. Τώρα, να πούμε ότι προσπαθεί να αλλάξει και την ατζέντα με όλα αυτά τα οικονομικά και τα τερτύπια του ο κύριος Μητσοτάκης. Προσπαθεί να αλλάξει και την ατζέντα με αυτό που έγινε με τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και εκεί πάλι δεν τα πολύ καταφέρνει. Έρχονται απανωτά τα χτυπήματα και οι παραβιάσεις και όλα αυτά. Τώρα το Ιράν έχει διερευνήσει επιλογές. Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, έχει διερευνήσει επιλογές για την επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τραμπ, διατάξει νέα κλιμάκωση της έντασης εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει πιθανές επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και στη Βουλγαρία. Η Σόφια ενέκρινε πρόσφατα την επιχείρηση Αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού από την αεροπορική βάση του Μπεσμέρ, γεγονός που ενδεχομένως αυξήσει την στρατηγική σημασία της εγκατάστασης για την Ουάσιγκτον. Επίσης, η Κύπρος έχει θεωρηθεί ως πιθανός στόχος σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ, όπως δήλωσε στους Financial Times, πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις διαβουλεύσεις της Τεχεράνης. Και βέβαια έχουν εξετάσει οι Ιρανοί και τρόπους για να διακόψουν τη λειτουργία των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Η ζημιά στα καλώδια θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές επικοινωνιών που διέρχονται από μια από τις πιο στρατηγικά σημαντικές θαλάσσιες όδους του κόσμου. Να πούμε και κάτι, το οποίο δεν θα ακούσετε και δεν θα δείτε σε ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωση, στα τηλεοπτικά κυρίως. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν απέτρεψε απόρριτο σχέδιο της Μοσάντ και της CIA για εισβολή Κούρδων μαχητών στο Ιράν με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης. Το επιχειρησιακό πλάνο προέβλεπε χερσαία διείσδυση Κούρδων μέσω Ιράκ με αεροπορική κάλυψη από τις ΗΠΑ για την πρόκληση εσωτερικής εξέγερσης. Η Τουρκία αντέδρασε έντονα στην ενίσχυση κουρδικών δυνάμεων στα σύνορά της, φοβούμενη την περαιτέρω ενίσχυση του κουρδικού αυτονομισμού στην ευρύτερη περιοχή. Αμερικανοί αξιωματούχοι αντιμετώπισαν το σχέδιο με σκεπτικισμό, χαρακτηρίζοντας τις προοπτικές αλλαγές καθεστώτος μη ρεαλιστικές κατά τη διάρκεια των σχετικών διαβουλεύσεων. Ο Τραμπ απέρριψε οριστικά τη στρατιωτική επιχείρηση, επιλέγοντας την άσκηση οικονομικής πίεσης έναντι της εμπλοκής σε όλες τις πολεμικές συγκρούσεις. Βλέπετε ότι ο Ερντογάν είναι παντού και εμείς δεν είμαστε πουθενά. Διότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω, μήπως ο Μητσοτάκης έχει κάνει τίποτε για αυτή την έρμη χώρα? Και όπως λέει σωστά και ο Λευθέρης Αρβανίτης, ο Ευρωβουλευτής, δεν είναι οικογενειακή υπόθεση τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Βάλαμε εμείς ποτέ, πήγαμε στον ΟΗΕ να βάλουμε θέμα κουρδικό?
Πήγαμε ποτέ να πούμε.

ότι η Τουρκία είναι υπεύθυνη που οι λαοί της περιοχής δεν μπορούν να ζήσουν ειρηνικά. Στους φίλους τους δήθεν εταίρους, στους φίλους δήθεν Ευρωπαίους, πήγαμε να πούμε, ρε φίλε, εσύ πώς ζεις, αν μέρα παρά μέρα έχεις τον άλλον δίπλα να σε απειλεί. Πάρε θέση. Η Κάλλας είπε τίποτα για κυρώσεις? Όχι. Δήλωση. Γιατί έκανε δήλωση για κάτι? Α, ξέρεις αυτό και το κράτος δικαίου και δεν πρέπει να είναι στη φυλακή οι δήμαρχοι και. Τίποτε. Ίδρωσε αυτή του Ερντογάν. Κερδισμένος βγαίνει. Χαμένος δεν βγαίνει. Και μιλάει για γαλάζια πατρίδα και το ένα το άλλο. Και άκουγα εκείνο το, τον ακροδεξιό τον Πλεύρη πρωί-πρωί στο Open που έλεγε ότι δεν θα περάσει αυτό και θα απαντήσει η χώρα κτλ. Και, και δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο τώρα. Ωραία, πες. Για πες τι δεν μπορείς να πεις. Τι δεν μπορείς να πεις. Γι' αυτό λέω. Μήπως και τέλος πάντων. Κάνουν και από εδώ δουλειές με τον Ερντογάν και τον θέλουν ήρεμο. Να κλείσω. Τέλος. Προλαβαίνω τα μηνύματα. Λίγα ένα. Λοιπόν, για να διαβάσω τα μηνύματα που δεν έχω διαβάσει. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ο Μάνος λέει για το φίλο από τη Σουηδία ότι δεν νοιάζεται για αριστερά-δεξιά, μόνο την τσέπη του. Ψηφίζει όμως τις εκλογές. Η Κατερίνα. Οι πολίτες έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη για τις πολιτικές στη χώρα μας. Είμαστε ακόμα γκιουρίδες, δεχόμαστε τη διαφθορά, την απάτη, να μας βρίζουν υπουργοί, να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας και τόσα άλλα. Και η αντιπολίτευση απαντά κάθε φορά για ό,τι θέλει η κυβέρνηση. Αυτή φτιάχνει την ατζέντα. Οι δε πολίτες αδιάφοροι, δεν υπάρχει νομίζω καλυτέρευση σε αυτόν τον τόπο, γιατί επιλέγουμε τον εαυτό μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό η Κατερίνα. Ο Αντώνης, τα επιτόκια και ο πληθωρισμός είναι τα δύο πιο βασικά εργαλεία για να επιζήσει ο καπιταλισμός. Το 3,9 εναντί στο 1,9 επιτόκιο συμφέρει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα γιατί μαζεύει περισσότερα χρήματα. Μιας και από την άλλη πλευρά, με μέσο όρο 4% πληθωρισμό στην Ευρώπη, χάνει το χρήμα 4% σε αξία, δηλαδή μια ή άλλη. Και επιτόκιο πληθωρισμός. Αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετεί ο Μητσοτάκης, επειδή αναρωτήθηκε στην αρχή της εκπομπής. Λέει ο Αντώνης, και η Νατάσα, αυτή η αποπληρωμή του χρέους 1,5% έχει σαν σκοπό η επόμενη κυβέρνηση να έρχεται σε δυσκολότερη θέση με τα ταμιακά διαθέσιμα, δηλαδή τρικλοποδιά στους επόμενους. Η Ευαγγελία, για να πάμε στο χωριό μας, που λέει αυτό το σούργελο, πρέπει να έχουμε και κάτι να ασχοληθούμε αφού την κτηνοτροφία την έχουν καταστρέψει, δεν αφήσανε τίποτε όρθιο. Λοιπόν, κάτι που βρήκα πολύ ενδιαφέρον, λέει ο Σπύρος, κέτσαπ στη Σουηδία 2,25, σκλαβενίτη κέτσαπ 4, στη Σουηδία 2,25, του σκλαβενίτη 4,72. Λοιπόν, μαράτα σκλαβενίτη 2,86, ένα από τα πολλά προϊόντα. Η Θάλια, η δράση του Γέλτσιν και τα αποτελέσματά της είναι γνωστά και ξεκινήσαμε με επιβίβαση των τάγκ κατά των πραξικοπηματιών μία μέρα πριν την ενεργοποίηση της Συμφωνημένης Ένωσης κυρίαρχων κρατών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τα υπόλοιπα γνωστά, επειδή για την παγκόσμια ειρήνη, τη δημοκρατία και τη διεθνή ισορροπία. Λοιπόν, λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματα. Νομίζω τα έχω διαβάσει όλα. Μπράβο και από τη Μαρία. Νομίζω τα έχω διαβάσει όλα. Δεν πρέπει να έχω ξεχάσει κάποιον. Εδώ ο Βαγγέλης Δοξαράς θα με πετάξει έξω από το στούντιο σε λίγο. Αύριο πάλι μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Μουσικά θα πάμε στο δελτίο που θα ακούσουμε από τη Μαριτίνα Ασπύρου. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα obscura στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στη Βουλή αναμένεται να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόορη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους, ζητώντας τη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και καλώντας να λογοδοτήσουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά αναλυτικές εξηγήσεις για το πού θα πάνε τα 13 δισεκατομμύρια και ποιοι θα τα πάρουν, όπως δήλωσε στο κόκκινο ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Καλεί παράλληλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές να πάρουν θέση. Δεν μπορεί να πληρώνονται και να είναι άφωνοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει την πρόορη αποπληρωμή ως εθνική επιτυχία και απόδειξη μιας δυναμικής οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους, ενώ για όσους αμφισβητούν την κυβερνητική επιλογή έκανε λόγο για κομματική μιζέρια και μεμσημυρία. Ευθεία επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαπολύει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, επισημένοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται ουραγό στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως σχολιάζει, δεν υπάρχει καμία άλλη δικαιολογία για την οικονομική κατάσταση. Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, η Ελλάδα στις δαπάνες για την παιδεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήλθαν το 2023 στο 3,3% του ΑΕΠ, έναντι 4,7% του ευρωπαϊκού μεσού όρου. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω μόνο από τη Ρουμανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 3%. Ουραγός η Ελλάδα στην Ευρώπη και στις κρατικές δαπάνες για την παιδεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για πολιτική επιλογή υποχρηματοδότησης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως τονίζει, η ανάπτυξη της οικονομίας έχει νόημα όταν επιστρέφει στην κοινωνία, με καλύτερα σχολεία και πανεπιστήμια, περισσότερους εκπαιδευτικούς και σύγχρονες υποδομές. Σε ηλικία 89 ετών πέθανε ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής κοινωνιολογίας, αφήνοντας πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο για την ελληνική κοινωνία, το κράτος, την πολιτική και τις κοινωνικές ανισότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον αποχαιρετά ως σπουδαίο δάσκαλο και διανοούμενο που συνέδεσε την επιστημονική γνώση με την κριτική σκέψη και τη δημόσια παρέμβαση, σημειώνοντας ότι η ελληνική αριστερά και οι κοινωνικές επιστήμες είναι από χθες φτηχότερες. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε η Ρένα Δούρα του Νίνα Κασιμάτη, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της στο κόμμα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε επιστολή της σημειώνει τη μακρά αποχή της Νίνας Κασιμάτη από τις κομματικές δραστηριότητες και τη συλλογική λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έχει ανακοινώσει την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου ζητά να αποστείλει έως τις 24 Αυγούστου την επιστολή παραίτησής της από την κοινοβουλευτική ομάδα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την παράδοση της έδρας. Είναι αναγκαίο να αποσαφινιστεί η σύνθεση και η λειτουργία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσής της μέσω επαφών με ανεξάρτητους βουλευτές. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική απέναντι στην Τουρκία εξαπολύει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης. Κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπάρκεια, ενδοτισμό και επικίνδυνες γεωστρατηγικές ακροβασίες, ενώ χαρακτηρίζει τα κυβερνητικά διαβήματα προς την Τουρκία επικοινωνιακό αντιπερισπασμό. Τα εθνικά συμφέροντα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση, τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, ζητώντας ευρεία πολιτική συνένεση και άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής ελικοπτέρης του Σύφνο που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Οι αρχές εξετάζουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, τις μαρτυρίες για ασυνήθιστο θόρυβο και τα τεχνικά δεδομένα του ελικοπτέρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια της τραγωδίας. Διεθνής επικαιρότητα. Σε επικίνδυνο επίπεδο φαίνεται να περνάει η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Τεχεράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τα αντίπεινά της σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Στο στόχαστρο φέρονται αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα σε αδιέξοδο βρίσκονται διπλωματικές προσπάθειες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ούτε συνομιλίες ούτε προγραμματισμένη επαφή με το Ιράν. Θλίψη προκαλεί στον κόσμο της ροκ μουσικής ο θάνατος του Frank Beard, drummer των ZZ Top σε ηλικία 77 ετών. Ο Beard πέθανε τη Δευτέρα στο Τέξας χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου. Ήταν μέλος των ZZ Top για σχεδόν 6 δεκαετίες και συμμετείχε σε μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος όπως το LaGrange και Gimme All Your Loving. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σε μονομερή καταγγελία του συμβολέου του, με στόχο να μείνει ελεύθερος, προχώρησε χθες ο Thomas Walkup, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι τονίζουν ότι το συμβόλαιο του Αμερικανού Guard παραμένει σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027 και τον περιμένουν αύριο Πέμπτη στην Αθήνα για την έναρξη της προετοιμασίας και τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προειδοποιεί παράλληλα ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα και στους 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Και χίλια χρόνια να ζήσω, παιδιά, πάλι μια μέρα θα σβήσει η καρδιά.
1: Τι σήμερα, τι αύριο, στο διάβολο.
0: Δεν έχω λόγους να τρέχω, παιδιά, στον άλλο κόσμο δεν έχει κλειδιά.

μέσα και ζήτησα από τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε από τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μια

0: αρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
3: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται cult μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού Stalker της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα, τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λέμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στάνισλαβ Λέμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligentsians περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λέμ ή έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για γνωστούς λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαιλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της, και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως Stalker. Stalker σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος Stalker είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφορούσε στον κόσμο? Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρέντ αρχίζουν να σωρεύονται όλο και περισσότερο. θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι Στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρεντ και οι άλλοι οι Στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρεντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι, ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.
1: Στο κόκκινο.

Μικρό μολύβι είναι η μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες ρώτα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρών τον αέρα. Ξεχνάω πάλι να το πάω μέρα μέρα. Γράφω δύο εικόνες στο χάρτη. Όσα δεν καταφέρα να πω. Πάνω στο τρενάκι τη ζωή. Ούτε προλαβαίνω να σκεφτώ.

Νομίζω πως το άγχος μου δώσε αδρεναλίνη και τρύπωσε στο πνεύμα να μου πια και δεν μ' αφήνει. Ακούω το θα τα καταφέρω, βλέπω τη σελήνη στο ίδιο μπαλκόνι που έγραψα το ό,τι και να γίνει. Φέτος μαλώσαμε λιγότερο από πέρσι, αφήσαμε και οι δύο τον εγωισμό να πέσει. Πάλι θα λείπω και πάλι με θέλεις δίπλα, μακάρι να γινόταν ένα μέκοβα στη μέση. Είμαι γνώμων που το σπίτι δεν μοιάζει με Airbnb, έχει πεταμένα ρούχα, μπερδεμένη αισθητική, φαγητά στον νεροχύτη, τρίχες από το γατί. Όλα αυτά σημαίνουν πως είμαστε ζωντανοί. Είμαι γνώμων για τις μπύρες και τις λερωμένες κούπες, τις φωνές που βάζεις όταν καίγω μες στις λούπες. Πες τα παιδιά να έρθουν απόψε στο μπαλκόνι.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι μία. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στη Βουλή αναμένεται να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέου, ζητώντας τη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και καλώντας να λογοδοτήσουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά αναλυτικές εξηγήσεις για το πού θα πάνε τα 13 δισεκατομμύρια και ποιοι θα τα πάρουν, όπως δήλωσε στο κόκκινο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Καλεί παράλληλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές να πάρουν θέση. Δεν μπορούν να πληρώνονται και να είναι άφωνοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει την πρόωρη αποπληρωμή ως εθνική επιτυχία και απόδειξη μιας δυναμικής οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους, ενώ για όσους αμφισβητούν την κυβερνητική επιλογή, έκανε λόγο για κομματική μιζέρια και μεμσημυρία. Νέα προσφυγή κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο καθηγητής διοικητικού δικαίου του ΕΚΠΑ, Πάνος Λαζαράτος, ζητώντας την ακύρωση των αδειών για ακόμη 7 ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν φέτος. Η νέα προσφυγή έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του ΣΤΕ να ακυρώσει 3 άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, εκθέτοντας ξανά την κυβερνητική επιλογή και τη διαδικασία αδειοδότησής τους. Ο Πάνος Λαζαράτος αναφέρει ως βασικό λόγο ακύρωσης ότι το πρόγραμμα σπουδών ως δικαιολογητικό για τη λήψη άδειας δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα σπουδών που θα πιστοποιηθεί όταν διαμορφωθούν τα νέα κριτήρια και το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, η Ελλάδα στις δαπάνες για την παιδεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήλθαν το 2023 στο 3,3% του ΑΕΠ, έναντι 4,7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω μόνο από τη Ρουμανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 3%. Ουραγός η Ελλάδα στην Ευρώπη στις κρατικές δαπάνες για την παιδεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για πολιτική και επιλογή υποχρηματοδότησης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως τονίζει, η ανάπτυξη της οικονομίας έχει νόημα όταν επιστρέφει στην κοινωνία, με καλύτερα σχολεία και πανεπιστήμια, περισσότερους εκπαιδευτικούς και σύγχρονες υποδομές. Ευθεία επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαπολύει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, επισημένοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται ουραγό στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως σχολίασε, δεν υπάρχει καμία άλλη δικαιολογία για την οικονομική κατάσταση. Αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Μελίδης τόνισε ότι το κόμμα έχει ξεκαθαρίσει την πορεία του και προετοιμάζεται για τις επόμενες εκλογές. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τους πολίτες να στηρίξουν το πρόγραμμά του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα αποτελέσει συμπλήρωμα κανενός και δεν ετεροκαθορίζεται. Σε ηλικία 89 ετών πέθανε ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής κοινωνιολογίας, αφήνοντας πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο για την ελληνική κοινωνία, το κράτος, την πολιτική και τις κοινωνικές ανισότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον αποχαιρετά ως σπουδαίο δάσκολο και διανοούμενο που συνέδεσε την επιστημονική γνώση με την κριτική σκέψη και τη δημόσια παρέμβαση, σημειώνοντας ότι η ελληνική αριστερά και οι κοινωνικές επιστήμες είναι από χθες φτωχότερες. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο με 3 νεκρούς. Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, ενώ η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έδωσε οδηγία για έλεγχο του ουραίου έλικα στο Bell 206 πριν από κάθε πτήση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Σήμερα η σειρή των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Διεθνής επικαιρότητα. Σε επικίνδυνο επίπεδο φαίνεται να περνάει η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τα αντίπεινά της σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Στο στόχαστρο φέρονται αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα, σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ούτε συνομιλίες ούτε προγραμματισμένη επαφή με το Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την ένατη ευρωπαϊκή κορυφή στους κρίκους διεκδικεί ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αγωνίζεται σήμερα στις 7 παρατέταρτο στο προκριματικό με στόχο την πρόκριση στο τελικό της Παρασκευής. Ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει ήδη κατακτήσει 8 χρυσά και 2 χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεκδικεί το 11ο συνολικό μετάλλιό του στη διοργάνωση.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα και στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ζητώντας την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Το κόμμα ζητά από την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του συγκεκριμένου χρέους, το οποίο είναι ήδη ρυθμισμένο και έχει χαμηλό μεσοσταθμικό επιτόκιο, μέχρι να παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα στοιχεία και εναλλακτικές για την αξιοποίηση των 13 δισεκατομμυρίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο επίκεντρο την κυβερνητική επιλογή και ζητά να κληθούν στην Επιτροπή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την απόφαση αλλά και για το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν διαφορετικά οι συγκεκριμένοι πόροι. Όπως δήλωσε στο κόκκινο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να δοθούν αναλυτικές εξηγήσεις για το πού θα πάνε τα χρήματα και ποιοι θα τα πάρουν. Καλεί παράλληλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές να πάρουν θέση. Δεν μπορεί να πληρώνονται και να είναι άφωνοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νέα προσφυγή κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάνος Λαζαράτος, ζητώντας την ακύρωση των αδειών για ακόμη 7 ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν φέτος. Η νέα προσφυγή έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του ΣΤΕ να ακυρώσει 3 άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, εκθέτοντας ξανά την κυβερνητική επιλογή και τη διαδικασία διαδότησής τους. Ως βασικό λόγο ακύρωσης, ο Πάνος Λαζαράτος αναφέρει ότι το πρόγραμμα σπουδών ως δικαιολογητικό για τη λήψη άδειας δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα σπουδών που θα πιστοποιηθεί όταν διαμορφωθούν τα νέα κριτήρια και το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, η Ελλάδα στις δαπάνες για την παιδεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήλθαν το 2023 στο 3,3% του ΑΕΠ, έναντι 4,7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω μόνο από τη Ρουμανία. Ουραγός η Ελλάδα στην Ευρώπη στις κρατικές δαπάνες για την παιδεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για πολιτική επιλογή υποχρηματοδότησης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως τονίζει, η ανάπτυξη της οικονομίας έχει νόημα όταν επιστρέφει στην κοινωνία, με καλύτερα σχολεία και πανεπιστήμια, περισσότερους εκπαιδευτικούς και σύγχρονες υποδομές. Ευθεία επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαπολύει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, επισημένοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται ουραγός στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως σχολιάζει, δεν υπάρχει καμία άλλη δικαιολογία για την οικονομική κατάσταση. Αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Μελίδης τόνισε ότι το κόμμα έχει ξεκαθαρίσει την πορεία του και προετοιμάζεται για τις επόμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τους πολίτες να στηρίξουν το πρόγραμμά του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα αποτελέσει συμπλήρωμα κανενός και δεν ετεροκαθορίζεται. Σε ηλικία 89 ετών πέθανε ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής κοινωνιολογίας, αφήνοντας πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο για την ελληνική κοινωνία, το κράτος, την πολιτική και τις κοινωνικές ανισότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον αποχαιρετά ως σπουδαίο δάσκαλο και διανοούμενο που συνέδεσε την επιστημονική γνώση με την κριτική σκέψη και τη δημόσια παρέμβαση, σημειώνοντας ότι η ελληνική αριστερά και οι κοινωνικές επιστήμες είναι από χθες φτωχότερες. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου σε Σύφνο με 3 νεκρούς. Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται τα συντρίμια του ελικοπτέρου, ενώ η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έδωσε οδηγία για έλεγχο του ουραίου έλικα στα Bell 206 πριν από κάθε πτήση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Στα ύψη ξανά οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΔΙΜΕΑ, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 1 λεπτό το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται επίσης στα 2 ευρώ το λίτρο. Για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, το γέμισμα ξεπερνά πλέον τα 100 ευρώ, ενώ στα νησιά οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη φτάνει κατά μέσο όρο τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Διεθνής επικαιρότητα. Στο εδόλιο βρίσκεται η Meta, καθώς ξεκίνησε στην Καλιφόρνια η δίκη για τις επιπτώσεις του Instagram και του Facebook στους ανήλικους. Έξω από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Όκλαντ, οι οικογένειες θυμάτων άπλωσαν πάνω με σχεδόν 600 ονόματα παιδιών και νέων. Οι οικογένειες καταγγέλουν ότι οι πλατφόρμες της εταιρείας συνδέονται με σοβαρές βλάβες στους ανήλικους, μεταξύ άλλων περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού και σεξουαλικού εκβιασμού, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Meta γνώριζε τους κινδύνους. Η εταιρεία του Μαρκ Ζούκεμπεργκ απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι έχει λάβει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων. Σε επικίνδυνο επίπεδο φαίνεται να περνάει η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τα αντιπεινά της σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Στο στόχαστρο φέρονται αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ούτε συνομιλίες ούτε προγραμματισμένη επαφή με το Ιράν. Στο επίκεντρο παραμένει το στενό του Ορμούς, με το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστό και τον Τραμπ να υποστηρίζει το αντίθετο. Θλίψη προκαλεί στον κόσμο της ροκ μουσικής ο θάνατος του Frank Beard, drummer, των ZZ Top, σε ηλικία 77 ετών. Ο Beard πέθανε τη Δευτέρα στο Τέξας, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου. Ήταν μέλος των ZZ Top για σχεδόν 6 δεκαετίες και συμμετείχε σε μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το LaGrange και Gimme All Your Loving. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την ένατη ευρωπαϊκή κορυφή στους κρίκους διεκδικεί ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αγωνίζεται σήμερα στις 7 παρατέταρτο στον προκριματικό, με στόχο την πρόκριση στο τελικό της Παρασκευής. Ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει ήδη κατακτήσει 8 χρυσά και 2 χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεκδικεί το 11ο συνολικό μετάλλιό του στη διοργάνωση. Σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του, με στόχο να μείνει ελεύθερος, προχώρησε χθες ο Τόμας Βόκαπ, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι τονίζουν ότι το συμβόλαιο του Αμερικανού Γκάρντ παραμένει σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 27 και τον περιμένουν αύριο Πέμπτη στην Αθήνα για την έναρξη της προετοιμασίας και τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει στην Αθήνα και στους 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.

people in Paris. Chestnut blossoms, holiday tables.

Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είμαστε λοιπόν παρόντες και συντονισμένοι στους 105 και 5. Ακούτε το κόκκινο, ακούτε τον Μπάμπη Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο. Μας ακούτε γιατί είναι εδώ στο στούντιο κοντά μου ο Γιάννος Ηλιάδης, διότι διαφορετικά ποιος θα έκανε όλα αυτά τα μικρόφωνα και την ψηφιακή κονσόλα του κόκκινου να δουλεύει. Και σας ακούμε και εμείς, διότι αν καλέσετε στο 210-3217-777 θα απαντήσει ο Παντελής Δαβανέλος και θα μας μεταφέρει ότι του πείτε για να το μάθουμε και εμείς. Τώρα αν είσαστε της άδεια μεσολάβη της επικοινωνίας σε κάποιους άλλους και μερικούς που λέει και ο λόγος, ο αριθμός μας στο Viber είναι ο 69 85 87 00 59. Εκεί θα στείλετε τα μηνύματά σας και εμείς θα τα δούμε, θα τα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν. Σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, εκτάκτως αυτή την έκτακτη εκπομπή, από αύριο 5 με 7 και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και σήμερα θα ακούσουμε μερικά πειραγμένα κομματάκια από αυτά που κεντρήσανε το ενδιαφέρον μου αυτό το καλοκαίρι. Και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα.

Η διάθεση μου γενικά οφείλω να σημειώσω ότι ήταν να μην φορτωθούμε σήμερα με επιπλέον προβλήματα και προβληματισμούς, διότι οι μέρες είναι ευαίσθητες και περισσότεροι έχουν ανάγκη από λίγη έως και πολύ ξεκούραση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορέσαμε να το πετύχουμε κιόλας ή ότι θα τα καταφέρουμε, ειδικά όταν η προσπάθεια που γίνεται και μάλιστα συντονισμένα να βαφτιστεί το κρέας ψάρι, το άσπρο μαύρο και γενικά να προσπαθούν να μας πούνε ότι ό,τι ζούμε και ό,τι βλέπουμε δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζουμε. Έρχεται κάπως έτσι λοιπόν η πραγματικότητα και μας τυπάει στην πλάτη λέγοντάς μας ότι μάγκα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και τι μας λέει. Μας λέει ότι τα πάει τόσο καλά στην ίσπραξη των φόρων. Υπενθυμίζω ότι οι Έλληνες πολίτες επιβαρύνονται κυρίως με έμεσους φόρους και όχι με άμεσους που είναι και αναλογικοί για το εισόδημα του καθενός. Τα πάει λοιπόν τόσο καλά που αποφάσισε να αποπληρώσει δάνεια ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ νωρίτερα. Θα σκεφτεί τώρα κάποιος, μα καλά, δεν είναι καλό να αποπληρώνουμε νωρίτερα τις υποχρεώσεις μας? Να ησυχάσει, βράδελφε, το κεφαλάκι μας. Αυτή είναι μία οπτική. Μια χαρά είναι λοιπόν, αρκεί τα πράγματα να είναι καθώς πρέπει και όχι αλλαντάλλον. Διότι με την αποσταθεροποίηση και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται ραγδαία, με τη γενικευμένη αβεβαιότητα στην παγκόσμια κοινότητα, το πρώτο πράγμα που κοιτά κανείς δεν είναι να αποπληρώσει ρυθμισμένα δάνεια, δάνεια από το πρώτο μνημόνιο δηλαδή και δάνεια που πρέπει να εξοφληθούν περίπου το 2040. Άκουσα σήμερα την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου, να λέει πως αυτό είναι νοικοκύραμα και κάθε νοήμων άνθρωπος θα αποπλήρωνε τις οφειλές του εφόσον είχε τη δυνατότητα, και κάπου εδώ είναι και η μεγάλη παγίδα. Και είναι μεγάλη παγίδα, προσέξτε γιατί. Είπαμε αυξήσεις τιμών, ενεργειακή επισφάλεια, 2,5 ευρώ τα καύσιμα στην περιφέρεια, το λίτρο της βενζίνης, καθημαγμένη κτηνοτροφία, προβληματική αγροτική παραγωγή, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στενάζουν, αύξηση των ιδιωτικών οφειλών, του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα, και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, εντάξει, δεν είναι να επενδύσεις για να αναπτύξεις την οικονομία, είναι να πληρώσεις τα χρεωστούμενα τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν το 2040. Απλά μαθήματα οικιακής οικονομίας για να μην ξεχάσουμε πάντως και αυτά που ξέρουμε. Όταν ένα κράτος ή και μια οικογένεια και ένα νοικοκυριό που είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ας τους κάνουμε το χάρη να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παράδειγμα. Όταν έχει επιπλέον χρήματα, αποταμιεύει για τις δύσκολες ώρες και δεν αποπληρώνει. Αναπτύσσεται για να μεγαλώσει το εισόδημά του για να μπορεί να αποπληρώνει μετά.

0: Ένα ακόμα από αυτά που δεν είναι αυτό που νομίζετε, είναι εκείνη η περίεργη, να την πούμε, η παράδοξη, να την πούμε, η ιστορία με τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που γέρνουν και με τις ρογμές που μεγαλώνουν, διότι η Ελληνική Μετρό δεν έκαναν, καταλαβαίνω καλά, όλες εκείνες τις μελέτες που θα έπρεπε να κάνει για να βάλει μπροστά τις εργασίες για τη νέα γραμμή που κατασκευάζει. Αυτές τις μέρες λοιπόν που βλέπουμε τους μηχανικούς του δημοσίου να επιθεωρούν τα καμένα ακίνητα, αναρωτήθηκα εάν αντίστοιχα οι μηχανικοί ελέγχουν τις ρηγματώσεις και τις κλίσεις των πολυκατοικιών στην Κυψέλη και αν γίνουν τόσα πρέπει για να μην πέσουν τελικά στα κεφάλια των ανθρώπων τα ταβάνια. Και ότου θαύματος, όταν τηλεφώνησα στην κυρία Ευτυχιάνα Σασοπούλου, μία εκ των κατοίκων και πληττόμενη εκεί στην περιοχή, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει μαζί της όταν το θέμα έβραζε και απασχολούσε τότε τα μέσα ενημέρωσης. Όταν λοιπόν τις τηλεφώνησα, πρέπει να σας πω ότι δεν εξεπλάγει καθόλου. Κυρία Αναστασοπούλου, καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε?
1: Μια μικρή διόρθωση. Είμαι Αναστοπούλου.
0: Αναστοπούλου.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Απολογούμε.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Θα έπρεπε να το θυμόμουν κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει, διότι... πώς το λένε, μεγάλωσα και στον Πειρά την εποχή που μεσουρανούσε ο Νίκος Αναστόπουλος. Οπότε...
1: Είμαι ανιψιά του Νίκου Αναστόπουλου, λοιπόν, θα σας πω. Είμαι ανιψιά του Αναστόπουλου για τους Ολυμπιακούς που ακούνε.
0: Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Γεια σας.
0: Δεν εξεπλάγει, πρέπει να σας πω καθόλου, όταν μου είπατε ότι ουδέν νεότερον από το μέτωπο της Κυψέλης, ουσιαστικά, με ουσιαστικούς όρους.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το ουδέν νεότερον σημαίνει ότι εμείς σε αυτή τη φάση δεν έχουμε λάβει τις μετρήσεις από την Ελληνικό Μετρό, τις οποίες τις έχουμε ζητήσει μετεπιτάσεως με δύο εξώδικα. Mm-hmm. Το πρώτο εξώδικο έφυγε στις 22 Εβδόμου, ήμασταν 16 άτομα στο πρώτο εξώδικο, και στο δεύτερο εξώδικο που παραδόθηκε την Δευτέρα 17 Οκτώου, 85 άτομα. Αυτό λοιπόν που εμείς ζητούμε και δεν το έχουμε λάβει, θέλουμε τις πρώτερες μελέτες που έχουν γίνει πριν αρχίσει ο Μετροπόντικας την εξκαφή, mm-hmm, και το ημερολόγιο εργασιών, στο οποίο καταγράφονται προφανέστατα οι μετρήσεις που έχει κάνει Ελληνικό Μετρό και η κοινοπραξία Άβακας. Υπάρχει μια άρνηση επίμονη, παρόλο που ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε ομόφωνο ψήφισμα και δέχτηκαν και η Ελληνικό Μετρό, οι οποίοι παρίστανται εκείνη την ημέρα, mm-hmm, να μας δώσουν τις μετρήσεις. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποιο κόλλημα. Ο εισαγγελέας της έχει τις μετρήσεις, γιατί χτες ήρθε κλιμάκιο από την εισαγγελία με μηχανικούς, οι οποίοι άρχισαν να επισκέπτονται πολυκατοικίες της Κυψέλης. Και όταν τους ρωτήσαμε, μας είπαν ότι έχουν τις μετρήσεις. Η εισαγγελία της έχει τις μετρήσεις, αλλά η εισαγγελία δεν μπορεί να μας τις δώσει, οπότε πρέπει να προχωρήσουμε, από ό,τι μας ενημερώνουν και οι δικηγόροι μας, σε ασφαλιστικά μέτρα, ναι, το οποίο και θα πράξουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι είμαστε σε μια φάση, ας πούμε, προκατακτικής εξέτασης από την εισαγγελία, ώστε να σχηματιστεί μια δικογραφία, ίσως.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εάν δεν έχουμε εμείς τις μετρήσεις, για τις οποίες έχουμε ένομο συμφέρον να τις έχουμε, mm-hmm, και η οποία Ελληνικό Μετρό αρνείται να μας τις δώσει, λέγοντας το πραγματικά αστείο ότι δεν μπορούμε εμείς να τις καταλάβουμε. Εμείς προφανέστατα δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε, γιατί άλλος είναι ιστορικός, άλλος είναι δικηγόρος, άλλος είναι μηχανικός, άλλος είναι μηχανικός που δεν έχει σχέση με μετρήσεις, αλλά οι πραγματογνώμονές μας, οι οποίοι είναι ο κύριος Καλιαμπάκος, καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, μεταλλιολόγος, και ο κύριος Κρασάκης, δομοστατικός μηχανικός, mm-hmm, και πραγματογνώμονας του ΤΕΕ, μας έχουν πει ότι αν δεν έχουμε, παιδιά, στα χέρια μας τις μετρήσεις Ελληνικό Μετρό, δεν μπορούμε να προβούμε εμείς σε δικές μας μετρήσεις. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ τους. Mm-hmm. Και επίσης να ενημερώσω το κοινό σας ότι το φαινόμενο προφανέστατα και συνεχίζεται, αυτό που είχε πει ο κύριος Καρύδης, ο καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και αυτό στις 29 Εβδόμου στο Δημοτικό Συμβούλιο που παρευρέθη, ότι το φαινόμενο συνεχίζεται και θα συνεχίζεται, διότι παρατηρούμε στα σπίτια μας αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους νέες ρογμές, οι οποίες μεγαλώνουν ή ήδη υπάρχουσες κάπως μεγαλώνουν, και παρατηρούμε και νέες ρογμές.
0: Παρότι έχουν σταματήσει οι εργασίες, ή μήπως έχει ξαναξεκινήσει η Ελληνικό Μετρό?
1: Όχι, οι εργασίες έχουν σταματήσει.
0: Αλλά παρόλα αυτά μεγαλώνουν οι ρηγματώσεις.
1: Ναι. Μεγαλώνουν, και μάλιστα ένα κτίριο τριώροφο, το οποίο είναι στην οδό Κυψέλης απέναντι από το δικό μας σπίτι, διαγώνια κάθετα, ο κύριος Κρασάκης, ο δομοστατικός πραγματογνώμονάς μας, έγραψε μια έκθεση γιατί το είδε με λεπτομέρεια, όπως είδε και άλλες, νομίζω σχεδόν όλες τις πολυκατοικίες, δεν είμαι σίγουρη σε αυτό που σας λέω. Έχουν χτυπηθεί πάρα πολλοί κολόνες. Έχουν φύγει πατώματα. Δηλαδή το τριώροφο αυτό έχει σοβαρότατο θέμα στατικής επάρκειας. Οπότε υπάρχει θέμα.
0: Ναι. Φαντάζομαι δεν κινδυνολογούμε τώρα, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν κινδυνολογούμε καθόλου. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Στο νέο εξώδικο που, το οποίο διάβασα πριν φύγει, γιατί ενημερωνόμαστε όσο μπορούμε, στην Αγία Ζώνης 58, δεν θυμάμαι αν σας είχα πει, ότι υπήρχε από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο πρόβλημα, και ίσως και πιο πριν, προβλήματα με πλημμύρες σε υπόγεια πολυκατοικιών. Η Αγία Ζώνης, τώρα για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν την Κυψέλη, είναι ένας πεζόδρομος, ο οποίος είναι πάρα πολύ μακριά από την οδό Κυψέλης. Όμως, έγιναν σίγουρα εκτροπές ρευμάτων και σε αυτό υπάρχει το εξής επιχείρημα, ότι οι άνθρωποι στην πολυκατοικία Αγία Ζώνης 58 έλεγξαν το νερό τους στο Γενικό Χημείο του Κράτους και το Γενικό Χημείο απεφάνθη ότι το νερό δεν είναι ούτε νερό δικτύου της ΕΙΔΑΠ, ούτε και αποχέτευσης, αλλά πρόκειται για φυσικό τρεχούμενο φρέσκο νερό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μιλάμε για εκτροπή ρεμάτων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό ζήτημα, διότι ανεξάρτητα από το αν μας παρέπεσε στη μελέτη μια πολυκατοικία στην Κυψέλη, η οποία δεν ήταν και πολύ καλά φτιαγμένη, το βάζω λίγο σχηματικά, εγώ υπερβάλλω τώρα, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορείς να παρακάμπτεις ή να εκτρέπεις υπόγεια υδάτινα ρεύματα, έτσι.
1: Κατά το δοκούν, όπως ναι. Και το συγκεκριμένο τώρα τριόρφο που σας λέω, έχει σταθεί, στέκεται που έχει τώρα το μεγάλα προβλήματα, έχει σταθεί και στο σεισμό του 99. Και απλά μας είπε ο πραγματογνώμονάς μας ότι, παιδιά, σε ένα σεισμό 4 ρίχτερ, δεν μιλάμε για ένα μεγάλο μέγεθος της κλίμακας, μπορεί να μην πέσει, μπορεί και να πέσει βεβαίως, αλλά μπορεί και να πέσει. Είναι τρομερά επικίνδυνο.
0: Μάλιστα. Κυρία Αναστοπούλου, έχει υπάρξει κάποια πρόνοια ή κάποια μέρημνα από οποιονδήποτε δημόσιο φορά ή, εν πάση περιπτώσει, από αυτό που ονομάζουμε στενό ή ευρύτερο κράτος?
1: Ο Δήμος Αθηναίων αυτή τη στιγμή και μας δέχεται στα Δημοτικά Συμβούλια, γιατί πάντως ελπίζω την άλλη Τετάρτη να είμαστε για τρίτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα παίρνουμε και προτεραιότητα, γιατί το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά σοβαρό και ομόφωνα έχει ψηφίσει, δηλαδή όλες οι παρατάξεις, ότι μας δίνει, μας παρέχει την νομική βοήθεια, αλλά και τους πραγματογνώμονες, μας παρέχει οικονομική βοήθεια για να στηρίξουμε το έργο αυτών των πραγματογνωμόνων και των νομικών με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι μια στήριξη, αλλά αυτό δεν σώνει την κατάσταση ή δεν προστατεύει τους πολίτες, εσάς δηλαδή, από μια άμεση ανάγκη η οποία μπορεί να προκύψει εξαιτίας ενός σεισμού, ας πούμε.
1: Όχι, γι' αυτό και επηγόμαστε, να σας πω την αλήθεια. Κάπως επηγόμαστε, διότι ζητούμε τις μετρήσεις για να προχωρήσουν μετά οι δικοί μας πραγματογνώμονες, ο κύριος Κρασάκης και ο κύριος Καλιαμπάκος, σε δομοστατικές μελέτες, δηλαδή να δουν θεμέλια. Οπότε να αρχίσουν, γιατί προφανέστατα υπάρχει χρεια και στην πολυκατοικία στην οποία μένει η μαμά μου, Κυψέλη 97, σήμεντο ενέσεων, προφανέστατα στήριξη κολωνών και αποκατάσταση γενικότερα των ζημιών, των βαθιών ζημιών.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Καρύδης είπε ότι, κατά τη γνώμη του, μπορούν οι πολυκατοικίες να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε πρώτα με τις μετρήσεις. Έτσι, θεωρητικά, Δεν μπορούμε να μιλάμε. Θέλουμε στοιχεία μετρήσιμα.
0: Ναι, σωστά. Ο Δήμος δεν έχει στείλει, η περιφέρεια δεν έχει στείλει μηχανικούς να ελέγξουν άραγε?
1: Ο Δήμος πήγε στην εισαγγελία, ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, και έστειλε το ΤΕΕ δικούς τους πραγματογνώμονες. Έχουν τελειώσει, νομίζω, οι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ και περιμένουμε τις πραγματογνωμοσύνες τους. Ο Δήμος επίσης εισαγγελία έστειλε τους δικούς του πραγματογνώμονες να δουν, χτες περνούσανε και τις προηγούμενες εβδομάδες, και φαντάζομαι θα συνεχιστεί αυτό. Και τώρα και εμείς επιφυλασσόμαστε, περιμένουμε τις μετρήσεις και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε εξελίξεις και τη συνέχεια την ερχόμενη εβδομάδα, καταλαβαίνω.
1: Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ναι, αν καταρθώσουμε τις 26 του μηνός να παρευρεθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητήσουμε ξανά για τελευταία φορά, γιατί μετά θα προχωρήσουμε σε ασφαλιστικά μέτρα, τις μετρήσεις, τις οποίες τις δικαιούμαστε. Πώς να σας πω... Είναι ένομο συμφέρον.
0: Μα τι λέτε τώρα, εδώ μιλάμε για μια συνθήκη η οποία είναι επίγουσα και άμεση και είναι τόσο επίγουσα όσο το να συμβεί ένα τυχαίο γεγονός. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάτι προβλέψιμο σε όλα αυτά.
1: Ακριβώς, γιατί στατιστικά σεισμός θα γίνει στην Αθήνα.
0: Βέβαια.
1: Στατιστικά.
0: Τώρα, άμα τα καταφέρετε να μείνουν και όρθια τα κτίρια, θα βάλουμε δύο εισιτήρια. Ένα σαν και αυτό που έχει στον πύργο της Πίζας και άλλο ένα σαν και αυτό που έχει στις καταράκτες του Νιαγάρα, ίσως.
1: Πραγματικά, όπως το λέτε, είναι black humor αυτό, αλλά πραγματικά και αυτοσαρκαζόμαστε και λίγο μόνοι μας, γιατί υπάρχουν γονείς που είναι μόνοι τους, που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Η μαμά μου είναι μόνη της εδώ. Και είμαι πρωί-απόγευμα εδώ και λέω, αν πέσει, να πέσουμε μαζί τουλάχιστον, αλλά δεν είμαι όλη την ημέρα εδώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Αναστοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, το παρακολουθούμε, το ξέρετε.
1: Και μην μας ξεχνάτε, αλίμονο.
0: Τι λέτε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρακολουθήσουμε το θέμα, να είστε βέβαιοι γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς.
1: Καλά απόγευμα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Πάμε για μουσικούλα, να βγούμε για break και επιστρέφουμε. Είδατε καμιά φορά τι συμβαίνει όταν παρακολουθεί κανείς τα θέματα τα οποία βγαίνουν, τι λαβράκια βγάζουμε καμιά φορά.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευτής κινείται ανάμεσα στο crime thriller, το survival thriller και το neo-noir. Ο πρωταγωνιστής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη αποστολή που δοκιμάζει τις σωματικές και ψυχικές αντοχές του. Ενώ η φύση και ο ανθρώπινος παράγοντας αποδεικνύονται εξίσου απειλητικοί. Η ιστορία συνδυάζει δράση, αγωνία και ηθικά διλήμματα, οδηγώντας τον αναγνώστη σε μια διαρκή αίσθηση αβεβαιότητας. Ο Πέτερ Χέλλερ είναι γνωστός για τη λυρική του γραφή και τις ζωντανές περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος. Ακόμη και στις πιο έντονες σκηνές δράσης δίνει χώρο στην εσωτερική ζωή των χαρακτήρων και στους προβληματισμούς τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερο θρίλερ που συνδυάζει λογοτεχνική ποιότητα με έντονη αγωνία, ξεχωρίζοντας από τα πιο συμβατικά αστυνομικά μυθιστορήματα. Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής, εκδόση 21.
3: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Κόκκινο 105 και 5 για νοσηλιάδε στου ήχου. Μπάμπη Χρυστακόπουλο στο μικρόφωνο. Παντελή Δαβανέλο στην επικοινωνία και ακούμε λίγο Billy Winters. Από τα πειραγμένα,

0: Παραμένουμε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 107 και 7 για την Πάτρα και τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Και αυτό το οποίο συνήθως συμβαίνει αυτή την εποχή, μάλλον λίγο νωρίτερα, αλλά αυτή την εποχή, εν πάση περιπτώσει, είναι οι γονείς των παιδιών που ενηλικιώνονται να ψάχνουν για αυτά μια έτσι προσωρινή εργασία. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να βρει κανείς εύκολα, ίσως στο χώρο της εστίασης, ο οποίος ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης, κυρίως για να μην ξεχνιόμαστε, διότι οι επιχειρηματίες δεν έχουν μεριμνήσει ώστε να αμείβουν επαρκώς τους ανθρώπους της εστίασης. Αλλά αυτό είναι η μία διάσταση του προβλήματος. Η άλλη διάσταση έρχεται όταν βλέπουμε μια καταγγελία να δημοσιοποιείται και να λέει ότι υπάρχει ένα δεύτερο και ίσως σοβαρότερο πρόβλημα που αφορά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ανήλικη εργασία τα τελευταία χρόνια και έχει αυξηθεί η ανήλικη εργασία στον χώρο της εστίασης. Ο κύριος Χότζογλου είναι κοντά μας στην αλληλάκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χότζογλου, γεια σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πρέπει να σας πω ότι μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι καταγγέλλεται εργασία ανηλίκων σε μια δουλειά η οποία είναι βαριά τώρα, όπως και αν το κάνει κανείς.
1: Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν δύο πράγματα. Πρώτον, όταν λέμε εστίαση, μην πάει το μυαλό μας μόνο στα πολύ καλά εστιατόρια, βραβευμένα με Μισελέν ή σάλες με κουζίνες κτλ. Mm-hmm. Εστίαση είναι και το beach bar, εστίαση είναι και το νυχτερινό κέντρο, εστίαση είναι και το τυροπιτάδικο της γωνίας, το take away coffee. Όλα αυτά είναι εστίαση. Είναι δεύτερο καλοκαίρι που το συναντάμε το φαινόμενο αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα σε πολύ ψηλά νούμερα. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι το 2025 σε σχέση με το 2024 η αύξηση της παιδικής εργασίας κοιμάστηκε περίπου στις ανήλικες εργασίες, συγγνώμη, κατά 60%. Mm-hmm. Και φέτος, το 2026, σε σχέση με το 2025, κατά 50%. Όταν λέμε ανήλικη εργασία, εννοούμε τη νόμιμη, αυτή που πάει ο κηδεμόνας στο γονέας στο οικείο κατάστημα της επιθεώρησης εργασίας, mm-hmm, και δίνει στην διατάθεσή του να εργαστεί το ανήλικο παιδί του.
0: Ναι.
1: Αυτό θα με επιτρέψετε ένα προσωπικό σχόλιο να πω ότι φανερώνει την ακραία φτώχεια που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι η ακρίβεια που τσακίζει, ο πληθωρισμός, τα ενίκια, οι φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, η ανήλικη αυτή εργασία περιέχει κάποιους κανόνες από την νομοθεσία, mm-hmm, οι οποίοι συστηματικά παραβιάζονται.
0: Μάλιστα. Όταν λέτε έχει κάποιους κανόνες, θέλετε να μας τους εξηγήσετε προκειμένου να γίνει απολύτως κατανοητό τι σημαίνει αυτό το οποίο συζητούμε στους ακροατές μας?
1: Βεβαίως. Η ανήλικη εργασία επιτρέπεται σε εξάωρη καθημερινή βάση, σε εξάωρη πενθήμερη βάση. Mm-hmm.
0: Άρα δεν έχουμε οκτάωρο στους ανήλικους εργαζόμενους.
1: Όχι. Δεν επιτρέπεται ο ανήλικος εργαζόμενος στον κλάδο δικό μας να παραλάβει κάποιο πόστο. Mm-hmm. Δεν επιτρέπεται να κάνει βαριές πρακτικές εργασίες. Απαγορεύεται να δουλεύει νύχτα, απαγορεύεται να δουλεύει Σαββατοκυριακά και επιβάλλεται να έχει δίπλα του έμπειρο συνάδελφο που θα τον καθοδηγεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου,
1: αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι δεν ισχύουν αυτά, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Αν θα κάνετε ένα ρεπορτάζ στην ελληνική παραλιακή, στο ελληνικό, στο αθηναϊκό παραλιακό μέτωπο, mm-hmm, θα δείτε ότι όλα τα beach bar είναι κατακλυσμένα από πιτσιρίκια τα οποία δουλεύουν ήλιο με ήλιο, κάτω από αντίξωες συνθήκες και με πενιχρές αμοιβές.
0: Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου, το φαινόμενο του να εργάζεται ένα νέο παιδί στην εστίαση δεν είναι καινούριο. Θέλω να πω ότι πολλοί από εμάς τους μεγαλύτερους, εν πάση περιπτώσει, έχουμε αναμνήσεις από εποχές που εργαζόμασταν ως σερβιτόροι βοηθοί σε κάποιο κατάστημα να μαζέψουμε χρήματα, είτε για να πάμε διακοπές το καλοκαίρι, είτε για να πάρουμε μια κιθάρα, ας πούμε. Το γεγονός όμως ότι αυτό έχει αρχίσει να παρουσιάζει μια αύξηση δημιουργεί ένα ερώτημα και το βάλατε εσείς σε μια διάσταση για την αδυναμία των οικογενειών να ανταποκριθούν στα έξοδα. Βλέπετε και άλλη διάσταση στο πρόβλημα όμως ή είναι μόνο αυτή?
1: Είναι, βλέπω και άλλη μια διάσταση, ναι. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε. Ποιος δεν έχει κάνει το σερβιτόρο τα καλοκαίρια. Mm-hmm. Είτε όταν σπουδάζαμε, είτε όταν συνδυάζαμε διακοπές και δουλειά μαζί, είτε όταν θέλαμε να μαζέψουμε λεφτά για να πάμε φαντάρι, είτε θέλαμε να κάνουμε μια αγορά, όπως είπατε. Τώρα βάζω μια άλλη διάσταση στο φαινόμενο αυτό. δείχνει να είναι η έσχατη λύση από μεριάς εργοδοτών για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που έχουμε στη βαριά λεγόμενη βιομηχανία της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προχωρούν οι μετακλήσεις, δεν βολεύουν οι μετακλήσεις, δεν δίνουν τίποτα οι μετακλήσεις στον ελληνικό τουρισμό, αντιθέτως ζημιά κάνουν. Και το λέω χωρίς ίχνος ρατσιστικής διάθεσης προς τους συνανθρώπους που έρχονται από τις τρίτες χώρες. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Επομένως είναι η έσχατη λύση, μήπως καλύψουν τα κενά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι πρόβλημα ούτως ή άλλως από μόνο το, ειδικά όταν μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει πόσες τουριστικές σχολές, μία, δύο, τρεις, πόσες είναι?
1: Έχουμε.
0: Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να έχουμε υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό για να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας ως τουριστικός παράδεισος, εν πάση περιπτώσει.
1: Είμαι θειασότης και έθεμος υποστηρικτής της δημιουργίας τουριστικού λυκείου.
0: Μάλιστα.
1: Αν όχι γυμνασίου, τουριστικού λυκείου. Πλέον τα στάνταρ έχουν ανέβει, οι απαιτήσεις έχουν ανέβει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέγαμε πριν, ότι πηγαίναμε παλιά 3-4 μήνες και δουλεύαμε σε ένα καλοκαίρι και βγάζαμε χαρτζημική. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ο σερβιτόρος σε ένα ξενοδοχείο οφείλει να γνωρίζει ξένες γλώσσες, οφείλει να γνωρίζει 3-4-5 διαφορετικά είδη σερβιρίσματος. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, γι' αυτό υπάρχουν και σχολές. Δυστυχώς, ξέρετε τι είναι αυτό που με στεναχωρεί και με θυμώνει ταυτόχρονα? Ότι είμαστε ο μοναδικός κλάδος που φέρνει χρήματα στη χώρα. Δυστυχώς είμαστε μονοθεματική χώρα. Ο πρωτογενής τομέας καταστράφηκε με τις επιλογές της παρούσας κυβέρνησης. Μας έχει μείνει ένας τουρισμός και αυτόν τον κλάδο τον έχουμε αφήσει στον αυτόματο. Δεν ασχολείται κανείς μαζί του, είτε λέγεται Υπουργείο Τουρισμού, είτε λέγεται Υπουργείο Εργασίας, είτε λέγεται Ελληνική Κυβέρνηση εν γέννη. Δεν ασχολείται κανείς μαζί του, δεν ασχολείται κανείς με το φαινόμενο της φυγής των επαγγελματιών από τον κλάδο. Έχουμε υπουργούς παρατηρητές, ή στην καλύτερη περίπτωση TikToker, και πηγαίνουμε, πώς το είχαμε πει, πάμε και όπου βγει.
0: Πάμε και όπου βγει, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι είμαστε και στον τουρισμό.
0: Και με μεγάλη επιτυχία νομίζω τα καταφέραμε την προηγούμενη φορά. Κύριε Χοντζόγλου, για να γίνουμε και λίγο χρηστικοί προς τους γονείς κυρίως, αλλά και ίσως σε κάποιους νεότερους οι οποίοι τυχαίνει να μας παρακολουθούν τώρα. Ποιο κομμάτι των εργασιών της εστίασης είναι αυτό που λέμε βαριά δουλειά? Έχω στο μυαλό μου, για παράδειγμα, τη δουλειά του βοηθού σερβιτόρου, η οποία μπορεί να είναι να πήγαινε να φέρνει τα τασάκια, αλλά είναι και να μαζεύει και τα ποτήρια μετά, που είναι μια δύσκολη και βαριά δουλειά. Αυτό είναι δουλειά που επιτρέπεται ή που απαγορεύεται?
1: Ο βοηθός σερβιτόρου, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, είναι μια πάρα πολύ νευραλγική θέση. Επιτρέπεται, όμως θα πρέπει να καθοδηγήσουν τον ανήλικο και αράπηρο πώς πρέπει να δουλεύει, γιατί δεν είναι μόνο τα τραπέζια και τα ποτήρια και τα τασάκια. Θα πρέπει να αλλάξεις το τραπέζι, να μαζέψεις τα μπάζα που λέμε, να το στρώσεις να είναι έτοιμο με συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστε να έρθει ο σερβιτόρος και να πάρει την παραγγελία. Είναι εξίσου βαριά εργασία, όμως θα με επιτρέψετε να πω ότι η πιο βαριά εργασία στον κλάδο το δικό μας είναι αυτή του λατζέρι.
0: Βέβαια, λίμωνο.
1: Που προσέξτε, παρανόμως βλέπουμε, ευτυχώς όχι πολύ συχνά, αλλά βλέπουμε και εκεί μέσα να δουλεύουν ανήλικοι, δήθεν ως ότι έχουν κάποιο ένα εμπειροδίκτο του, στην ουσία βγάζουν τη λάντα του μαγαζιού.
0: Να.
1: Είναι σημεία των καιρών.
0: Μάλιστα. Κύριε Χοντζόγλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καταγράφεται η καταγγελία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα.
0: Αλίμον, τι λέτε τώρα.
1: Για το βήμα που μας δίνετε.
0: Αν δεν σας βγάλουμε εμείς, ποιος θα σας βγάλει, είναι το ερώτημα.
1: Το θέμα είναι ότι είναι σωστό, αλλά θα πρέπει, και το λέω συνέχεια στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες, θα πρέπει τα κόμματα που εκφράζουν το μη προνομιούχο Έλληνα πολίτη, θα πρέπει επιτέλους να ασχοληθούν με την κοινωνία και με τα σοβαρά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς θα υποστούμε τις συνέπειες ενδεχομένως μια τρίτη τριετία. Θα το δούμε.
0: Για να δούμε. Ο καιρός γαρεγγής. Νομίζω ότι σιγά σιγά από τις αρχές του Σεπτέμβρη και μετά θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο, όταν θα έχουμε βεβαίως και τις τοποθετήσεις των πολιτικών κομμάτων στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κύριε Χοντζόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας, καλό απόγευμα. Για χαρά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Χοντζόγλου. Να συζητήσουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά βεβαίως την εστίαση, αλλά κυρίως αφορά τα παιδιά μας και δευτερευόντως αφορά και την εθνική, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οικονομία και τη βαριά μας βιομηχανία.

Βέβαια, δεν υπάρχουν μόνο οι δυσάρεστες ειδήσεις, υπάρχουν και ευχάριστες ειδήσεις ή μάλλον ειδήσεις που μας γεμίζουν ελπίδα. Και ο τίτλος της επόμενης είδησης που θα σας μεταφέρουμε είναι ο εξής: Ιδιωτικά πανεπιστήμια, 7 νέες αιτήσεις ακύρωσης αδειών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Φυσικά, ο άνθρωπος πίσω από αυτή την ιστορία είναι ο καθηγητής της νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος αφού κατάφερε σε πρώτο χρόνο την ακύρωση των 3 πανεπιστημίων, έρχεται να καταθέσει αίτηση ακύρωσης και για υπόλοιπα 7 πανεπιστημιακά, το βάζω εντός πολλών εισαγωγικών φυσικά, ιδρύματα. Και μάλιστα στην ανάρτησή του ο κύριος Λαζαράτος σημειώνει πως κατατέθηκαν και οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά των αδειών των 7 ιδιωτικών πανεπιστημίων που πήραν άδεια για τη φετινή χρονιά. Σε κάποιες σημειώνει

δημόσιων πανεπιστημίων δεν έχει να κάνει μόνο με την δυνατότητα ενός πολίτη, ενός μαθητή, ενός σπουδαστή, ενός φοιτητή, αν θέλετε, ακόμα να πάει σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα, αλλά έχει να κάνει με το πόσο επιτρέπουμε τον ιδιωτικό τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, να παρεμβαίνει σε αυτά τα οποία, τουλάχιστον για όποιον νοεί τον εαυτό του ότι κινείται στον χώρο της αριστεράς, θεωρούνται σημαντικά για να διαφυλάττονται και να ελέγχονται. Γιατί το κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχει να κάνει μόνο με την δυνατότητα των μαθητών ή των σπουδαστών ή των φοιτητών να λαμβάνουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά έχει να κάνει και με το κομμάτι του γενικότερου σχεδιασμού και του επίπεδου που θέλουμε να έχουμε σε μια χώρα. Αν θέλουμε δηλαδή οι βασικές υποδομές και οι βασικές δομές να είναι ιδιωτικές ή να είναι δημόσιες. Αν είμαστε δηλαδή με αυτό που ονομάζουμε καπιταλισμό ή με αυτό που ονομάζουμε σοσιαλισμό. Και με άλλο ένα πειραγμένο θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στις 5 από το Γιάννη Ηλιάδη που ήταν στον ήχο, τον Μπαμπή Χρυστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Για χαρά.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε. Μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Στο κόκκινο.

0: τη ζωή μου επιβλέπω.
1: Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς της πυρκαγιάς, τη ζωή σου αντιγράφω.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι μη μας πληγώσω.

Έλα πες μου πού, δάσε το βράδυ. Να τους μπιστολιάζουμε παρέα στο σκοτάδι. Σε παραπαγωγή, απ' το χαμαλίκι. Άστα όλα κούκλα μου και έλα με τον αλήτη.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ

0: και η κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
1: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
2: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
3: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος «Μέχρι τον Αύγουστο» του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πως τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολύ πίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45άρα, παντρεμένη με δύο ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη. Προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική. Και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα, έτσι όπως προστάζει το πρόγραμμα του σταθμού. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν, χωρίς χρέωση, από το κινητό σας, μέσω Viber δηλαδή, ο αριθμός είναι το 698-58-70-059. Στέλνετε μήνυμα και το βλέπουμε αμέσως και το απαντάμε. Λοιπόν, ακούσαμε ένα τραγούδι ανοιχτοσιά στη ζωή, ένα τραγούδι που έχει στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Βασίλη Δημητρίου. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 50 σχεδόν χρόνια, το 1976, στο δίσκο Σεργιάννη στον Παράδεισο. Ένας από τους μεγάλους δίσκους του συνθέτη Βασίλη Δημητρίου, φυσικά η Σωτηρία Μπέλου το ερμήνευσε. Και σήμερα θα θυμηθούμε αυτόν τον αγαπημένο Έλληνα συνθέτη, που είναι φευγάτος εδώ και 10 χρόνια, από τον Απρίλιο του 2015. Αλλά αυτά τα 70 χρόνια που έζησε, πρόλαβε να κάνει και πολλά και διάφορα. Εμείς από τα πολλά και διάφορα που έκανε ο Βασίλης Δημητρίου θα ασχοληθούμε μόνο με την τραγουδοποιία του και αυτή στα χρονικά ζόρια που μας επιβάλλει ο ραδιοφωνικός χρόνος της μιας ώρας που στην πράξη είναι 50 λεπτά. Θα ακούσουμε λοιπόν όσα τραγούδια του μπορούμε, θα τα σχολιάσουμε, θα πούμε και μερικά λόγια για εκείνον. Θα πούμε ας πούμε ότι ήταν γεννημένος τον Απρίλιο του 1945 στην Αθήνα, Αθηναϊκή Μουσική Σχολή. Ο τελευταίος της φουρνιάς των μεγάλων της δεκαετίας του 60, φτωχόπεδο που από μικρός αναγκάστηκε να δουλέψει, έμπορο υπάλληλος, πήγε σε νυχτερινό γυμνάσιο, ταυτόχρονα πήγε στο ελληνικό οδείο, οπλίστηκε με γνώσεις, από ένα σημείο και μετά άρχισε να παίζει πιάνο στις μπουάτ της Πλάκας, ήταν και ακομπανιατέρ της και της Χωματά ένα φεγγάρι μέχρι τη δικτατορία. Από τη δικτατορία και μετά ακολούθησε ο στρατός, η χειρότερη περίοδο της ζωής του κατά τον ίδιο. Και βέβαια τότε στις αρχές του 67, λίγο πριν φύγει για Φαντάρος, ήταν και οι πρώτες του δισκογραφικές απόπειρες σε μικρές εταιρείες με στίχους του Κώστα Κιλιμάντζου. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα από τα πρώτα του τραγούδια που ερμηνεύουν δύο άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή, νεοκυματικοί, ο Αλέξης Γεωργίου και η Κέτη Χωματά.

Αυτά ήταν λοιπόν τα δύο φιλιά με στίχους του Κώστα Κιλιμάντζου, ένα από τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε ο 22χρονος Βασίλης Δημητρίου το 1967. Προφανώς αυτά τα τραγούδια ας θεωρηθούν ως πρωτόλια, αν και κάποιες καινοτομίες, κυρίως στον ρυθμολογικό τομέα, που αργότερα τις έκανε θεσμό, ας πούμε, ο Βασίλης Δημητρίου, είναι εμφανής και εκεί. Πάμε λίγο πιο κάτω, μετά την απόλυσή του από το στρατό λοιπόν, που γύρισε και εντάχθηκε στο δυναμικό της Κολούμπια και με την ετικέτα της οποίας έκανε και μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν θα ακούσουμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία γιατί την ξέρουν όλοι, ένα τραγούδι που οι στίχοι του προέρχονται από τα δημοτικά τραγούδια. Θα ακούσουμε πώς έφτασε στη Φιλανδία και αυτή η Μαρία με τα κίτρινα, γιατί γι' αυτό το τραγούδι μιλάμε, η πρώτη μεγάλη πανελλήνια επιτυχία του Βασίλη Δημητρίου, τραγουδήθηκε από την Πάιβη Παούμα, τώρα δεν ξέρω αν την προφέρω σωστά, πάντως είναι μια τραγουδίστρια από την Φιλανδία.

Αυτή ήταν λοιπόν η Μαρία με τα κίτρινα, ντυμένη μουσικά με ηλιόλουστα και μεσογειακά χρώματα, όπως ήταν συνηθισμένο τότε στο ραδιοφωνικό ελληνικό τραγούδι που είχε αυτές περίπου τις προδιαγραφές, και με αυτά τα χρώματα έφτασε και μέχρι τη Φιλανδία και ηχογραφήθηκε εκεί. Παΐβη Παούμο, πρέπει να το προφέρω σωστά, μπορεί και να κάνω και λάθος όμως, η τραγουδίστρια στο ρόλο της Δήμητρας Γαλάνη, η αντίστοιχη Φιλανδέζα Γαλάνη λοιπόν, που τραγούδησε αυτό το δημοφιλές τραγούδι στη γλώσσα της. Αν ήταν όντως στη γλώσσα της, διότι δεν γνωρίζουμε αν είναι φιλανδικά ή σουηδικά αυτό που ακούσαμε. Γνωρίζουμε πάντως ότι αυτό το τραγούδι πέρασε τα σύνορα. Και είμαστε πάντα στη μουσική σφαίρα επιρροής του Βασίλη Δημητρίου, του αγαπημένου Έλληνα συνθέτη. Ακούμε χαρακτηριστικές του ηχογραφήσεις από τη δεκαετία του 70 εν προκειμένου. Και πάμε σε μια ανέκδοτη και κλειδωμένη σε μπαούλα για χρόνια ηχογράφησή του, με τη φωνή του Στράτου Διονυσίου, που έγινε το 1971. Ένα τραγούδι με λόγια του Μάνου Ελευθερίου, το ακούμε τώρα.

Σεπτέμβρη του 62 σε βρήκα στην Κομωτινή με λόγια του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Βασίλη Δημητρίου. Τραγούδησε ο Στράτος Διονυσίου, μια ηχογράφηση για χρόνια ανέκδοτη, ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι. Μου στείλε και μήνυμα ο Μιχάλης, ο γιος του Βασίλη Δημητρίου, που επικροτεί για την ιδέα να κάνουμε αυτή την εκπομπή αφιέρωμα στον πατέρα του, και λέω και δημοσίως ότι θα κάνουμε κι άλλη εκπομπή με τον καινούριο χρόνο, όπου θα εστιάσουμε στις θεατρικές μουσικές και ίσως ακόμα πιο να το εστιάσουμε στις καταπληκτικές μουσικές που έγραψε ο Βασίλης Δημητρίου για το θέατρο ΣΤΟΑ του Θανάση Παπαγεωργίου. Αλλά αυτά είπαμε με τον καινούριο χρόνο. Επί του παρόντος κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση μουσική στην τραγουδοποιία του, γιατί ο Βασίλης Δημητρίου φυσικά έγραψε και μουσική για το θέατρο, έγραψε και για το σινεμά, έγραψε και οργανική μουσική για σύνολα μουσικής, ήταν γνώστης της τεχνικής, ηχογράφηση που ακούσαμε το αποδεικνύει, ραλετάντο και διμινουέντο πανεσύννεφο σε αυτές τις ηχογραφήσεις, ένας μαέστρος που στην παγκέτα του υπάκουαν και έπρεπε να υπακούν η καλύτερη μουσική για 4 τουλάχιστον δεκαετίες. Μίλησα για θεατρική μουσική και πάμε στο θεατρικό έργο του Κώστα Μουρσελά, εκεί στο θέατρο Α, στην Πατησίων, κοντά στο Πολυτεχνείο, «Ότι κόσμος μπαμπά», με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Αυτά τα τραγούδια που γράφτηκαν για την παράσταση έγιναν και δίσκος, και από αυτόν τον δίσκο ακούμε το ομότιτλο τραγούδι, που έγινε και κάποια ραδιοφωνική επιτυχία στον καιρό της, με τη φωνή του Γιάννη Καλατζή.

Έκανε πάλι τα κόλπα του με το ρυθμό, αλλάζοντας την ρυθμολογική αίσθηση ο Βασίλης Δημητρίου, αλλά το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να κυλάει φυσιολογικά, γιατί έτσι πρέπει. Και από τον ίδιο δίσκο, το «Ότι κόσμος μπαμπά» που κυκλοφόρησε το 1974, λίγο πριν πέσει η Χούντα, ακούμε και ένα ανεξάρτητο τραγούδι με λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου, ένα εμπείρετο χασάπικο που ερμήνευσε η Χάρης Αλεξίου.

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
3: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο ετησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555. Όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστικία τάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη, που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας, που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα, και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Μπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι η συγγραφής ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Γου Μινγκ, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρνουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Γου Μινγκ στην καθημερινή μας ζωή.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Χάρης Αλεξίου και πάλι μας τραγούδησε Βασίλη Δημητρίου και Μάνο Ελευθερίου, Έγειρα στο Παραθύρι, από τον ίδιο δίσκο, Ότι Κόσμος Μπαμπά, του 1974. Είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στα τηλέφωνα, και σήμερα μιλάμε για τον Βασίλη Δημητρίου και κυρίως ακούμε τα υπέροχα τραγούδια του. Είμαστε στη δεκαετία του 70. Το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, αυτό το χασάπικο, με λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου και φωνή τη Χαρούλα Αλεξίου, κατά τον Λάμπρο Αθανασόπουλο, τον ακροατή μας που έστειλε μήνυμα, είναι κάπως σαν το προσχέδιο, ας πούμε, του Πεπρωμένου. Γιατί το Πεπρωμένο είναι του Βασίλη Δημητρίου, δεν ξέρω αν το ξέρετε οι περισσότεροι. Δεν θα διαφωνήσω με αυτήν την άποψη. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, έχει δίκιο ο ακροατής μας. Πάντως, ο μουσικός, μελωδικός και ενορχιστρωτικός κόσμος, διότι χωρίς τον τελευταίο, μια μουσική είναι γυμνή και ως γυμνή δεν μπορεί να περάσει εύκολα και ευχάριστα στο αυτή του κόσμου, είναι σαφής. Ένας άνθρωπος με ίδια εφόδια, με πολλές εργατοώρες δουλειά από μικρός, που όταν κατακτήθηκαν αυτά τα εφόδια, κατέκτησε τα σύμπαντα, πήρε βραβεία, έγραψε μουσική για τους πάντες και για τα πάντα. Πάμε σε ένα ακόμα θεατρικό του τραγούδι που γράφτηκε στην τούρλα της μεταπολίτευσης εκεί γύρω στο 1974-75. Να σημειώσουμε ότι ο Βασίλης Δημητρίου ήταν και πέθανε αριστερός. Αριστερός παλαιάσκοπης που λένε. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε ανήκει στην παράσταση Χωακίν Μουργέτα, το ένα και μοναδικό θεατρικό έργο του Παύλο Νερούδα, που κάποια στιγμή τότε ανέβηκε και στην Ελλάδα. Η απόδοση των στίχων στα ελληνικά έγινε από τον Ελευθερή Παπαδόπουλο και η Αλέκα Αλιμπέρτη, μια τραγουδίστρια που ακούγονταν εκείνη την εποχή, κυρίως μέσα από τις συμμετοχές της στους δίσκους του Μάνου Λοΐζου, αναλαμβάνει το ερμηνευτικό μέρος.

Το επόμενο τραγούδι δεν είναι τραγούδι, αλλά και τα οργανικά τραγούδια είναι κατά μία έννοια. Ο Βασίλης Δημητρίου το 1980 ήταν από τους πρώτους που τόλμησε να κυκλοφορήσει ολόκληρο δίσκο με οργανικά, που έχει τον τίτλο «Κυκλάδες», και μέσα σε αυτόν τον δίσκο υπάρχει το έξοχο «Στο δρόμο του Μάρκου».

Και προχωρώντας τον χρόνο, φτάνουμε στο 1987-88, όπου ανέβηκε στο θέατρο στο Α, στο Ζωγράφο, η παράσταση Φαύστα από το ομώνυμο θεατρικό του Μπόστ. Δεν ήταν η πρώτη φορά που γράφτηκε μουσική για τη Φαύστα του Μπόστ, όμως ήταν ίσως η πιο επιτυχημένη και αυτή που δισκογραφήθηκε. Ο Βασίλης Δημητρίου συναντήθηκε τουλάχιστον δύο φορές με την στιχοπλοκία, ας πούμε, του Μπόστ, και στη Φαύστα και στη Μίδια, και κυκλοφόρησε και ένας δίσκος με αυτά τα δύο έργα το 1994. Από τη Φαύστα, λοιπόν, που θα ξέρετε την ιστορία, με το ψάρι που κατάπιε το κοριτσάκι και έγιναν πολλά και διάφορα μετά, ο Κώστας Τζούμας, που έκανε αυτό το κοριτσάκι, μας τραγουδά «Έζησα χρόνους 12».

Και πάμε στις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες του Βασίλη Δημητρίου που έρχονται τη δεκαετία του 90 με την ιδιωτική τηλεόραση και πρώτα απ' όλα στο σύριαλ «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» από το ομώνυμο βιβλίο του Κώστα Μουρσελά, σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομίτη, το τραγούδι των τίτλων με την αξεπέραστη ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα.

Ο Βασίλης Δημητρίου που έφυγε λοιπόν τον Απρίλιο του 2015 μας λείπει. Λείπει σε εμάς τους ακροατές, λείπει στους φίλους του, λείπει στην οικογένειά του, λείπει στο γιο του. Οι φίλοι του που τον αναζητούν και που ψάχνουν να τον βρουν ακούγοντας τις μουσικές του. Δεν λέμε κάτι πολύ πρωτότυπο, λέμε όμως κάτι πραγματικά αληθινό. Στη μνήμη λοιπόν του Βασίλη Δημητρίου θα ακούσουμε ένα δικό του τραγούδι, ένα αγαπημένο δικό του τραγούδι. Η αγάπη, υπότιτλος «Πόσο πολύ σ' αγάπησα», το ποίημα της Κατίνας Παΐζη, από το Μεγάλο Θυμό του 1998 με τον Χρήστο Θηβαίο. Θα μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ τον Νίκο Μπετσιμέα και τον Παντελή Νταβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Και 5. Στο κόκκινο.
1: Ο Πάνος Σαββόπουλος, μουσικός, ερευνητής του ρεμπέτικου και παραγωγός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, παρουσιάζει στο κόκκινο 105 και 5 ένα εξάωρο αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπάζογλου, έναν από τους κορυφαίους αυθεντικούς προπολεμικούς ρεμπέτες. Εκπομπή Τρίτη,

Γεια σας, το μικρόφωνο είναι ο Πάνος Σαββόπουλος, στην τρίτη εκπομπή αφιερωμένη στον Βαγγέλη Παπάζογλου, αυτόν τον Άγιο όπως τον χαρακτήρισα στις δύο προηγούμενες εκπομπές, στοχεύοντας έξω από το ύφος, ήθος και μοναδικότητα της μουσικής του, αλλά και στον ακέραιο χαρακτήρα του, στη στάση της ζωής του και στα δημοκρατικά του φρονήματα. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου δεν έχει ακόμα πάρει τη θέση που του αξίζει στο πάνθεο των μεγάλων Ελλήνων δημιουργών, αφού οι αναβιωτές των ρεμπέτικων πολύ σκόπιμα παρουσιάζουν μόνο μερικά ονόματα και αποκρύπτουν κάποια άλλα, λέγοντας ότι δεν είναι το ίδιο σημαντικά, αλλά είναι σημαντικότερα. Ο Παπάζογλου σίγουρα είναι ένα από αυτά τα ονόματα. Να μην μιλήσω και για τον γίγαντα Σκαρβέλη που τον έχουν στη δέκατη θέση, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι στις δύο πρώτες θέσεις. Έτσι για να μην εκπλήτεστε, και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό και τεκμήρια. Για τον Παπάζογλου έπρεπε να έχει γραφτεί οπωσδήποτε ένα βιβλίο. Καλά που έχει βγει και ένας διπλός δίσκος, αυτός βγήκε το 82, από τους αδερφούς Φαλιρέα, με επιμέλεια του Παναγιώτη Κουνάδη, του Σπύρου Παπαϊωάννου και του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου, τους έβαλα κατά αλφαβητική σειρά, όταν είχαν το κέντρο έρευνας και μελέτης των ρεμπέτικων τραγουδιών. Για τον Παπάζογλου είπαμε ότι γεννήθηκε σε ένα χωριό έξω από τη Σμύρνη το 1896. Επαναλαμβάνω μερικά πράγματα για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους και με συμπαθάτε. Και ότι σαν έφηβος μπήκε στα πολιτάκια την Εστουδιαντίνα της Σμύρνης, του Σιδερή. Το 23 ήρθε πρόσφυγα στην Ελλάδα, μπλέχτηκε γρήγορα με τους άλλους μικρασιάτες μουσικούς και το 1933 άρχισε να ηχογραφεί σε δίσκους γραμμοφώνης, όπως είπαμε, 25-26 τραγούδια. Μικρός σίγουρα ο αριθμός τους, αλλά όλα είναι πρωτότυπα τόσο στους στίχους όσο και στη μουσική, αλλά και στις ενορχιστρώσεις. Σχεδόν όλα τα τραγούδια του Παπάζογλου έγιναν επιτυχίες. Τα περισσότερα δε εξακολουθούν να είναι επιτυχίες μέχρι σήμερα. Αλλά με κάθε βεβαιότητα το πιο φοβερό, όπως συνηθίζει να λέει ο κόσμος, τραγούδι του, η πιο μεγάλη επιτυχία των τραγουδιών του, πρόκειται για τους Λαχανάδες, το γνωστότερο σαν «Κάτω στα λεμονάδικα». Λοιπόν, με αυτό θα ασχοληθούμε κυρίως σήμερα. Λαχανάδες, λοιπόν, στην πρώτη ηχογράφηση το 1934 με ερμηνευτή τον Στελάκη Πρεπνιάδη και με συνοδεία από κιθάρα μπάντσο που παίζει ο Παπάζογλου ο ίδιος και σαντουράκι. Α, αυτό το παίζει ο Μαργαρώνης. Η πρώτη αυτή ηχογράφηση με τον Στελάκη είναι και η πιο πλήρης, αφού περιέχει 5 στιχάκια, ενώ οι 4 παράλληλες ηχογραφίες που έγιναν τότε περιέχουν μόνο 4. Λαχανάδες.

Όλοι θεωρούν τους λαχανάδες του Παπάζογλου σαν ένα από τα κορυφαία αυθεντικά και χαρακτηριστικά ρεμπέτικα που έχουν γραφτεί γενικώς. Γιατί πέραν του ύφους και της μουσικής είναι τραγούδι λίαν περιγραφικό του τρόπου που ζούσαν οι μάγκες καθώς και των σχέσεών τους με την αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι το τραγούδι έχει πολλές αναγνώσεις, όπως λένε κάποιοι κουλτουριάριδες, ναι, ή κάποιοι άλλοι για να πειράξουν άλλους. Και οι λαχανάδες είναι τραγούδι πιο περιεκτικό και ταυτόχρονα πιο αποκαλυπτικό από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά, δηλαδή με την πρώτη ακρόαση. Με τις άγνωστες λέξεις του τραγουδιού, την αργό δηλαδή των παιδιών της πιάτσας, καλού κακού να κάνουμε μια πρόβα αφού θα ξανακούσετε το τραγούδι στη συνέχεια. Λεμονάδικα είναι, μάλλον ήταν, ένα μέρος εκεί στην προκυμαία του Πειραιά, στην πλατεία Καραϊσκάκη, με αμέτρητες παράγκες, με μαγαζάκια, στάβλους, εργαστήρια, πορνεία, ουζερή, καφενεία, κρυφό, τεκέδες κλπ. Όπου εκτός από το κανονικό εμπόριο γινόταν και διάφορες άλλες ή μη παράνομες ή και παράνομες συναλλαγές. Η αστυνομία δεν πολύ γούσταρε να πηγαίνει στα λεμονάδικα αφού χανότανε. Ναι, χανότανε, γιατί ήταν ένας λαβυρίνθος εκεί μέσα. Τα μαγαζάκια, παράγκες όλα, έτσι, σχημάτιζαν πραγματικά λαβυρινθοειδείς διαδρόμους, όχι μόνο οριζόντιους και κάθετους, αλλά και πλάγιους. Οπότε οι αυτόχθονες έβρισκαν τις εξόδους και διεξόδους εύκολα. Η μπάτση όμως... Εκεί είχε το μαγαζάκι του και ο Γιώργος Μπάτης, η ταμπελίτσα του απ' έξω, ήταν αρκετά καλλιτεχνική και έγραφε «Καφενείον η οδός απελπισίας, διαταγή δημάρχου, Ζόρζ Μπατέ». Τα λεμονάδικα τα κάψαν κρυφά τα τσακάλια του μεταξά προς εξυγείαν, συνείπαν, και για να προστατεύσουν τα χρηστά άχρηστα ήθη των νοικοκυρέων της εποχής εκείνης. Και βέβαια υπήρχαν συμφέροντα από πίσω από αυτή την ιστορία και γι' αυτό δεν υπόθηκε τίποτε. Αυτά τα λίγα για τα λεμονάδικα που τα έκανε διάσημα και τα παρέπεψε στην αιωνιότητα ο Παπάζουγλου με το τραγούδι του. Και να πάμε τώρα στη δεύτερη εκτέλεση των λεμονάδικων που έγινε από τη Ρόζα Εσκενάζη επίσης το 1934. Ενώ η ηχογράφηση με το Στελάκι είναι σοβαρή και κάπως σερέτικη, σκληρή. Να, η ηχογράφηση της Ρόζας είναι τέτοια, λες και στέλνει ένα μήνυμα φόβου και ανησυχίας. Για προσέξτε το, συνοδεύουν βιολί, κανονάκι και κιθάρα.

Θέλω να σας πω και μερικές ακόμα άγνωστες λέξεις αυτού του τραγουδιού. Λοιπόν, είπαμε τι ήταν τα λεμονάδικα. Πάμε τώρα στις άλλες λέξεις. Κατά σειρά εμφανίσαι εγώ στους στα στιχάκια. Λαχανάδες είναι οι πορτοφολάδες. Λάχανο είναι το πορτοφόλι και προς ενημέρωσή σας, άλλες λέξεις για το πορτοφόλι εκτός από το λάχανο είναι πράσο και πετσί. Υπάρχουν και σχετικά τραγούδια. Κάνω την κυρία σημαίνει κάνω το κορόιδο, κάνω την πάπια. Η έκφραση «κάνω την κυρία» προήρθε προφανώς από την πεποίθηση ότι οι κυρίες είναι υπεράνω υποψίας. Μετά δεν ξέρω πώς έγιναν οι πάπιες και πήραν τη θέση των κυριών. Συνεχίζω με το θαυμάσιο γλωσσάρι των λαχανάδων του παπά Ζούγλου. «Τα σίδερα τους φόρεσαν» σημαίνει «τους έβαλαν χειροπέδες», ενώ «στενή» είναι η φυλακή, είναι όμως και το κρατητήριο. «Ρέφα» είναι μερτικό σε κλεμμένα λεφτά. Και άλλες σημασίες έχει. «Τρώω και τσιμπάω» σημαίνει «κλέβω», ενώ «παντόφλες» είναι τα χοντρά πορτοφόλια. Αυτό ήταν το γλωσσάρι και πάλι θα γκρινιάξω που κανένα σχετικός πανεπιστημιακός δεν κάθισε να γράψει ένα λεξικό της αργό της μαγιάς. Οι φίλοι μου επαυξάνουν και μου λένε «είναι δύσκολη δουλειά». Δεν είναι μόνο ότι πρόκειται για περιθωριακό θέμα, αλλά τέλος πάντων. Από την πρώτη ώρα που κυκλοφόρησαν οι λαχανάδες έγιναν επιτυχία. Θριέμβο θα μπορούσα να αποκαλέσω τη δισκογραφική τροχιά τους, αφού έγιναν 4 ηχογραφήσεις το 1934 και μία το 1935. Άσε αργότερα. Να ακούσουμε τώρα την τρίτη ηχογράφηση των λαχανάδων του Παπάζουγλου από την Κατίνα Χωματιανού ή Χωματοπούλου. Η εκτέλεση αυτή είναι λιγότερο γνωστή, ακολουθεί κατά πόδα στην ηχογράφηση του Στελάκη και έχει τσαγανό. Τη συνοδεύουν δύο κιθάρες, μία κάνει τον μπουζούκι και την παίζει ο Περιστέρης και η άλλη είναι κιθάρα που κρατάει μάλλον ο Σκαρβέλης. Και η Χωματιανού αντί για ρέφα τραγουδάει λέφα. Μάλλον δεν άκουσε καλά.

0: Σήμερα έχουμε την τρίτη εκπομπή αφιερωμένη στο Βαγγέλη Παπάζογλου και μάλιστα είναι αφιερωμένη ειδικότερα στους λαχανάδες του, το διάσημο τραγούδι, επίκαιρο και λόγο περιεχομένου, αλλά και για τη λειτουργία ακόμη στα πάλκα και στις πίστες, αλλά και στη δισκογραφία. Λέω λοιπόν οι λαχανάδες του Παπάζογλου στέλνουν πολύ περισσότερα μηνύματα από ό,τι παίρνει κανείς με την πρώτη ματιά, με το πρώτο άκουσμα. Ας τα ξετυλίξουμε λοιπόν όλα όπως πρέπει, αλλά και όπως το αξίζει του τραγουδιού. Τα δύο πρώτα στιχάκια που αφορούν τη σύλληψη των δύο λαχανάδων και τη μεταφορά τους στην αστυνομία δεν τα σχολιάζω. Το τρίτο έχει το ζουμί και λέει «Κύριε αστυνόμε μη βαράς, αφού και εσύ το ξέρεις, πως η δουλειά μας είναι αυτή και ρέφα μη γυρεύεις, μίζα». Άρα κάτι συνέβαινε. Αυτή η λέξη ρέφα έχει την ιστορία της. Γιατί στο αρχικό στιχάκι του Παπάζογλου δεν υπήρχε ρέφα, αλλά λόγια. Και λόγια μη γυρεύεις, δηλαδή χαφιεδισμούς. Το έχω σε παρτιτούρα με το χέρι του Παπάζογλου. Αλλά είπαν να το κάνουν λίγο μάγκικο και βγήκε το ρέφα. Ο γνωστός συγγραφέας Τάσος Σχορέλης με τους τέσσερις τόμους για το ρεμπέτικο και τους δημιουργούς επισημαίνει ότι με αφορμή μία μικρή κλοπή, όπως παραδείγματος χάρη ενός πορτοφολιού, η αστυνομία βάραγε τον κόσμο, δηλαδή αυτούς που πιάνανε, για να τους κάνουν μετά ρουφιάνους. Δηλαδή, η ρουφιανεύεται ή πάμε στα περαιτέρω. Και η ρουφιανιά ως γνωστόν ήταν ό,τι χειρότερο για την ηθική της μαγιάς. Το τελευταίο στιχάκι όμως είναι και αυτό σκέτο χαστούκι. Λέει «Δεν μας φοβίζει ο θάνατος, μόνο μας τρομάζει η πείνα». Το οποίο σημαίνει ότι οι μάγκες μπορούσαν χωρίς ενδιασμός να δώσουν και τη ζωή τους. Δεν τους φόβιζε ο θάνατος γενικότερα. Τον αργό όμως θάνατο από πείνα δεν τον άντεχα. Είναι ένα κοινωνικό στιχάκι και οι μάγκες προκειμένου να ζήσουν έκαναν τα πάντα.
1: Γίνονταν και παράνομοι.
0: Όπως βλέπετε, άλλη μια φορά ο Παπάζογλου, γράφοντας ένα φαινομενικά πονηρό τραγούδι, λέει μεγάλες κοινωνικές αλήθειες. Και να ακούσουμε τώρα την τέταρτη ηχογράφηση των λαχανάδων, αυτή τη φορά από τον Κώστα Ρούκουνα, επίσης το 1934. Και ενώ Στελάκης και Ιχωματιανού έκαναν μια σοβαρή και σερέτικη, όπως σας είπα και ακούσατε, ερμηνεία, η δε Ρόζα ερμήνευσε φοβισμένα, ο Ρούκουνας, που μας έρχεται τώρα, παρουσιάζει έναν άλλο χαρακτήρα λαχανά πορτοφολά. Ο Ρούκουνας λοιπόν έχει μια ξεγνιασιά και μια ανεμελιά στην ερμηνεία του, στο στυλ του, σαν να λέει «Εντάξει μωρέ, θα τα βρούμε, άραξε τώρα», κάτι όμως που μάλλον δεν εννοεί ο Παπάζογλου.

0: Οι λαγανάδες του Παπάζουγλου είναι από τα πιο πολύ ηχογραφημένα ελληνικά τραγούδια και πρέπει να υπάρχουν γύρω στις 100 διαφορετικές ηχογραφήσεις. Σίγουρα δεν είναι όλες ενδιαφέρουσες. Μάλλον οι περισσότερες δεν είναι ενδιαφέρουσες. Σε πολλές μάλιστα από αυτές φαίνεται καθαρά ότι ο τραγουδιστής δεν άκουσε ποτέ ένα από τα πρωτότυπα σε δίσκους γραμμοφώνου αντίτυπα. Μία από τις επανεκδόσεις έγινε στα γαλλικά και έτσι κυκλοφόρησε στη Γαλλία. Μάλιστα στέλναν και ποσοστά από τις πωλήσεις οι Γάλλοι λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, που σημαίνει ότι στο δίσκο έγραψαν το όνομα του Παπάζουγλου. Δυστυχώς αυτή η ηχογράφηση είναι εξαφανισμένη. Τον Μάιο του 1935 ο Σπύρος Περιστέρης με την εστουδιαντίνα του τα Πολιτάκια είχε βρεθεί στη Νέα Υόρκη για εμφανίσεις. Εκεί λοιπόν ηχογράφησε τις αμερικάνικες εταιρείες δίσκων Orthophonic και Victor τα λεμονάδικα του Παπάζουγλου με το γνωστό σχήμα του, μία κιθάρα να κάνει το μπουζούκι και μία να κρατάει ρυθμό.
1: Δεν είναι σίγουρο ποιος τραγούδησε.

0: το κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
2: Οι λαχανάδες συγκίνησαν και τον Μάνο Χατζηδάκη. Έτσι το 1974, όταν ηχογράφησε το έργο του «Ο σκληρός Απρίλης» του 1945, ανάμεσα στα ρεμπέτικα που διασκεύασε, ήταν και οι λαχανάδες του Παπάζογλου. Ως γνωστόν, στο έργο αυτό, παρόλο ότι ο Χατζηδάκης αναφέρεται στο 1945 και θέλει, όπως σημειώνει, να περιγράψει τις μουσικές μνήμες της περιόδου του εμφυλίου, δίνει με τις ενορχιστρώσεις του ένα μάλλον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, εγώ θα έλεγα τουριστικό, στα ρεμπέτικα που διασκεύασε. Έτσι λοιπόν τα λεμονάδικα, τέλος πάντων οι λαχανάδες, υπέπεσαν σε αυτό τον κανόνα του κοσμοπολίτικου. Η ορχήστρα είναι λαϊκή, με μπουζούκι και διάφορα άλλα ποικιλματικά όργανα που τοποθέτησε ο Χατζηδάκης για να αναδείξει το έργο του. Το αποτέλεσμα της ενορχήστρωσης θυμίζει λίγο ρούκουνα, συγκεκριμένα δηλαδή στους λαχανάδες. Αφού είναι ανέμελη, σκερτσόζα, χιουμοριστική, λίαν ευχάριστη και χαμογελαστή. Οπωσδήποτε δεν είναι μέσα στο ειδικό πνεύμα του Παπάζογλου για το τραγούδι αυτό. Ούτε όμως πρόκειται απλά για μια οργανική προσέγγιση με ένα ευχάριστο ζωηρό σε ημπέτικο ρυθμό και μια μελωδία επίσης ευχάριστη σε ηχοπλάγιο τετάρτου. Δεν έχει κανείς πολλές δυνατότητες επιλογής. Άρα, σοφά ο Χατζηδάκης δημιούργησε μια ξέγνιαστη, ανέμελη και λίγο ουδέτερη τουριστική ατμόσφαιρα. Την ορχήστρα διήθηνε ο ίδιος.

τους λαχανάδες του Παπάζουγλου έκλεψε στην ψύχρα ένα σωρό κόσμος. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος αδιαφόρησε εντελώς για τις δημιουργίες του, αφού δεν τον κατακλέβανε μόνο πεθαμένο, αλλά τον κλέβανε και εν ζωή. Γράφει ο καημένος ο Τάσος Χορέλης σχετικά, ο Παπάζουγλου και πεθαμένος σηκώνει πάνω τους πολλούς, εννοεί τους κλέφτες των τραγουδιών του. Και συνεχίζει ο Σκορέλης, θα έλεγε κανείς πως χάθηκε η ντροπή από τούτη τη χώρα. Απλά δεν βρέθηκε κάποιος υπεύθυνος ή ανεύθυνος να τους πιάσει από το αυτί και να τους πει «Τι κάνετε ρε» λόγια του Σκορέλη. Η γυναίκα του Παπάζουγλου, η τυφλή Αγγελική, είπε το εξής καταπληκτικό για τις κλεψιές που έγιναν στο έργο του άντρα της. Προσέξτε τι είπε. «Κατάντησε να πρέπει να ευχαριστούμε αυτούς που δεν μας κλέψανε». Φοβερό. Ε? Φοβερό πατρίδα μου. Και επειδή τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους, θα σας διαβάσω ένα μέρος μόνο από τις κλοπές που έγιναν, ειδικά στους λαχανάδες του Παπάζουγλου. Είναι όλα με ντοκουμέντα, μην αμφιβάλλετε για τίποτε. Λοιπόν, κλέψαν οι Νίκος Δαλέζιος, Γιάννης Κυριαζής, Γιώργος Θεοφιλόπουλος, Απόστολος Νικολαίδης, Βασιλιάδης, Πυθαγόρας, Παναγιώτης Κουρτέλης, Νίκος Πετρίδης, Γάμα Κρητικός και υπάρχουν πολλοί δίσκοι χωρίς κανένα όνομα δημιουργού, οπότε γεννιέται το πονηρό ερώτημα και ποιος παίρνει τα ποσοστά. Κάντε εσείς τα σχόλιά σας. Ο Σπύρος Ζαγοραίος κυκλοφόρησε τους λαχανάδες δύο φορές. Μία με συνθέτη τον Βαρδουλάκη και μία άνευ συνθέτη. Η ορχήστρα είναι βάρβαρη, με καμία φαντασία. Θα την έλεγα και σκυλάδικη. Τα δε λόγια όχι μόνο πετσοκόφτηκαν, αλλά και στραπατσαρίστηκαν αγρίως. Έγινε δηλαδή μία ηχογράφηση επιπέδου, όπως σας είπα, σκυλάδικων. Γαβ γαβ. Πάντως όταν πρόσφατα σχετικά κυκλοφόρησε ένα CD με τον Ζαγοραίο να τραγουδάει τα λεμονάδικα, επιτέλους μπήκε το όνομα του Παπάζουγλου. Για ακούστε λοιπόν αυτή την ηχογράφηση.

Όπως σας είπα, πολλοί ζήλεψαν τα λεμονάδικα του Βαγγέλη Παπάζογλου. 100 διασκευές περίπου έχουν γίνει. Μία από αυτές, οργανική, είναι αυτή που έκανε ο Λάζαρος Κουλαξίζης το 1997, χωρίς σχόλια. Απλά μιμείτε λίγο το Χατζηδάκι.

να σας παίξω και μια τελευταία ηχογράφηση με τους Λαχανάδες. Έγινε όταν έστησα ένα πρόγραμμα για την ιστορία του ρεμπέτικου με το συγκρότημα Παραπεταμένοι, οι οποίοι ερμήνευσαν με πολλή ευαισθησία και ικανότητα τους Λαχανάδες. Στο τραγούδι, με τρυφερό τρόπο, ήταν ο Γιώργος Μακρής.

Αφήνουμε τους ατελείωτους λαχανάδες, πάμε τώρα στο προσφυγάκι, πιο προσφυγάκι, θα με ρωτήσετε και θα σας απαντήσω, του Παπάζογλου. Αυτό που δεν δισκογραφήθηκε στην Ελλάδα, αλλά στην Αμερική. Και το προσφυγάκι που δισκογραφήθηκε εδώ, αυτό δεν είναι του Παπάζογλου, είναι του Τούντα. Και ποιο τότε είναι του Παπάζογλου? Αυτό εδώ. Και προσέξτε τα λόγια. Υπάρχει λόγος.

Αυτό είναι το προσφυγάκι που έγραψε ο Βαγγέλης Παπάζογλου, μάλλον το 32 ή 33, και το οποίο ποτέ δεν κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Μάλιστα τα στιχάκια, όπως τη μάτια η Αγγελική Παπάζογλου, ήταν διαφορετικά από αυτά που ακούσατε. Γι' αυτό σας είπα να τα προσέξετε και να διαπιστώσετε τη διαφορά. Το αρχικό προσφυγάκι έλεγε: «Εγώ είμαι προσφυγάκι, αχ το λέω, που με διώξαν από τη Σμύρνη το καημένο, πότε φτώχεια, πότε πλούτη, έμαθα και παίζω ούτη στο καφέ αμάν, όχ αμάν αμάν. Κι όμως δεν το βάζω κάτω, αχ το λέω, κι ας με διώξαν από τη Σμύρνη το καημένο. Πότε γέλιο, πότε δάκρυ, μην καρδιά μου, κάνε κράτη, στο καφέ αμάν, όχ αμάν αμάν. Θέλω τέρι να σε κάνω, αχ το λέω, κι ας με διώχνει η μαμά σου το καημένο. Μέσα στη ζωή ετούτη θα τη βγάλουμε με ούτη και με μπαγλαμά στο καφέ αμάν». Όπως βλέπετε, οι διαφορές με την εκτέλεση του μελκών που θα τη χαρακτηρίσω χασικλίδικη είναι πολλές. Ο Παπάζογλου να γράφει «πότε φτώχεια, πότε πλούτη έμαθα και παίζω ούτη» και αυτοί στην Αμερική να βάζουν «και το ρίχνω στο μεθύσι και φουμάρω και χασίσι», δηλώνοντας σαφώς ότι οι πρόσφυγες φουμερνάν γενικώς χασίσι. Ενώ αυτό δεν συνέβαινε. Άλλο αν στις γειτονιές που τους έριξαν, τότε υπήρχαν περιθωριακοί και παράνομοι τύποι καθώς και τεκέδες. Οπότε σίγουρα κάποιοι παρασύρθηκαν. Το 2002 κάναμε στην ΕΤΡΙΑ ένα αφιέρωμα 4 εκπομπών για τα 80 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Σε ένα από αυτά τα αφιερώματα, αφιερωμένο στο Βαγγέλη Παπάζογλου και στη γυναίκα του, ακούστηκε για πρώτη φορά το προσφυγάκι με τα σωστά λόγια. Σε ένα ταρζανά που έγινε εκείνη η ηχογράφηση, τραγούδησε ο Χρήστος Σαγώνας και έπαιξε ούτη.

Πάνος Σαββόπουλος παρουσιάζει στο Κόκκινο 105 και 5 μια σειρά εκπομπών σκιαγραφώντας την προσωπικότητα και το έργο του κορυφαίου ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου.

0: Στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 9. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γιατί αν με σκοτώσετε ο άνδρες Αθηναίοι, άλλον σαν και εμένα δεν θα βρείτε, για να το πω απλά και αστεία, που να τον έχει ορίσει ο Θεός να βρίσκεται κοντά στην πόλη, η οποία λόγω μεγέθους μοιάζει νοθρό άλογο ράτσας και χρειάζεται αλογόμυγα να την ξυπνάει. Νομίζω ότι σαν τέτοια με έχει βάλει στην πόλη ο Θεός. Να μην σταματώ όλη τη μέρα να σας ξυπνώ, να σας πείθω και τον καθένα χωριστά να επικρίνω, τριγυρίζοντας παντού.
4: Είμαι η άτακτη, η μυγά του Σόκρατη, πάμε μάγκες, απογειωθείτε εντελώς.

0: Bravo, Magus. Bravo, bravo, bravo, bravo. Σας άρεσε άλλο κόμικα? Μπράβο. Θα μας αφήσετε διεύθυνση όπου θέλετε, έχουμε κρατήσει σπόρο. Να ρίξουμε. Έλα ρε. Ρε μπάμπι.
1: Ωραία, μ' αρέσει πως ξεκινήσαμε. Χαιρετούμε, είναι το κόκκινο 105 και 5 για Αθήνα, Αττική και Πέριξ. Μαζί τα δίκτυα των κόκκινων σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Πάτρα, Νάξο, Ρόδο και Ηράκλειο. Μας ακούτε διαδικτυακά στο www.stokokkino.gr. Στον ήχο σήμερα είναι ο Βαγγέλης Ζωξεράς, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο και για χαρακτηρίστηκε εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο. Μας αρέσουν τα blues, το rock and roll, αλλά και οι μουσικές του κόσμου, αλλά και τα λαϊκά τραγούδια και τα τρίχορδα και κάτι τύποι σαν τον σημερινό καλεσμένο, ένας πολυπράγμων μεσίνιος ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ποιητής, έχει εκδώσει 1-2 ποιητικές συλλογές, 3. Είναι και τρίχορδος μπουζουκοτραγουδοποιός και πνευματικό τέκνο του Μακρυγιάννη, του Μιχάλη Κατσαρού και άλλων. Σήμερα καλεσμένος ο φίλος ο Νίκος Καλογερόπουλος.
2: Πολλά είπες, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ωρα καλή.
2: Από όλα αυτά, ώρα καλή.
1: Είσαι
2: μια αλογόμηγα είμαι, μια αλογόμηγα μόνο. Όλα τα άλλα βγάλτα, μια αλογόμηγα.
1: Γιατί
2: η διαφορά είναι, εντάξει ρε παιδί μου, τα χωράει η αλογόμηγα. Η διαφορά είναι ότι η δικιά μου αλογόμηγα δεν τζιμπάει, δαγκώνει.
1: Λες αλογόμηγα, ναι. Γιατί ουσιαστικά αυτή η αλογόμηγα είναι μια αφορμή που είσαι εδώ. Δηλαδή μια μουσική παράσταση που ξεκινάει.
2: Ναι, είναι και το τραγούδι που ακούσαμε, η αλογόμηγα. Είναι η αλογόμηγα του Σοκράτη, είναι το κείμενο από την απολογία του Σοκράτη, του Πλάτωνα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί πήρα λοιπόν και εγώ το. Γι' αυτό είναι ο νονός μου, κατάλαβες. Και βάρασα και τα τραγούδια μου αλογόμηγες. Θα είμαστε 3 και 10.
1: Τετάρτη.
2: Όχι 3 και 10. 3 του μήνα, 3 του Μάη και 10 του Μάη, τις Τετάρτες. Τώρα μπορεί να είμαστε και παραπάνω, θα εξαρτηθεί από εσάς που μας ακούτε. Στο Γυάλινο Θέατρο. Μας. Συγκρού. Και με την παράστασή μας αλογόμηγες.
1: Αλογόμηγες οι οποίες και τσιμπάνε.
2: Δαγκώνω σου λέω.
1: Ναι.
2: Τις έχω ταΐσει.
1: Για να ξυπνήσουν.
2: Ναι.
1: Και ενώ λοιπόν περιμένουμε κάποια στιγμή να ακούσουμε νέα γύρω από τον κινηματογράφο. Καλά, θέατρο έκανες και πέρυσι. Μας έρχεσαι με μια μουσική παράσταση. Ενώ ο κόσμος σε γνωρίζει και σε αγαπάει, δεν ξέρουν πάρα πολύ ότι η μουσική είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι και μεγάλη αγάπη που έχεις.
2: Εγώ φταίω γι' αυτό, γιατί μας καπάκωσε ο ηθοποιός, κατάλαβες. Και έχω αφήσει τα μουσικά μου, τα τραγουδιστικά μου, τα έχω αφήσει λίγο στην πάντα. Τώρα λοιπόν ξεκινάω με τα τραγούδια. Και ναι, πιο πολλοί δεν ξέρουν ότι ο Καραϊσκάκης είναι δικό μου. Και οι στίχοι και η μουσική.
1: Καλά. Άλλοι δεν ξέρουν ότι η μπαλάτα του Κυρμέντιου είναι του Λουκαθάνου, του Βάρναλη και τη λέει ο Ξυλούρης.
2: Ναι.
1: Λένε ότι τη λέει ο Σφαγιανάκης.
2: Εντάξει.
1: Εκεί κολλά.
2: Δεν κολλάρω, παιδί μου, αλλά πρέπει να τα κοινωνήσω τα τραγούδια στον κόσμο.
1: Αυτό είναι σωστό. Πες μου κάτι, συγγνώμη. Θυμάσαι τον εαυτό σου, δηλαδή. Να πιάνει τρίχορδο μπουζούκι πότε ένα μουσικό όργανο πριν ασχοληθείς και
2: μπεις... το τρίχορδο ήταν το μεράκι μου από πιτσιρίκι. Μόλις το άκουσα έπαθα νταράκουλο. Αλλά και μόλις το άκουσα, μόλις το έπιασα έφαγα μια φάπα από εδώ μέχρι την Κόρυθο από τον πατέρα μου.
1: Γιατί?
2: Δεν μ' άφηνε με τίποτα. Μου λέγει άμεσα με αυτό το ζητιανόξυλο, έτσι το λέγει.
1: Ζητιανόξυλο.
2: Το ζητιανόξυλο θα στο σπάσω στο κεφάλι. Και ναι, ήταν ο Νταλκάς μου.
1: Αυτό ήταν μια νοοτροπία της εποχής γενικότερα, ότι το παιδί μου δεν γίνεται μουσικάντης ούτε...
2: Ούτε ηθοποιός, ούτε μεσαιωγούς, ειδικά με τα κορίτσια. Επαρχία σου λέω, επαρχία, 1965-67, πήγαμε 65 χρονών τώρα, τι είμαστε παιδάκια.
1: Το ίδιο άρνηση υπήρχε και για την απόφασή σου...
2: Για το θέατρο. Χειρότερο. Χειρότερο. Γιατί κοπάνισα και ήρθα εδώ στην Αθήνα. Οικοδόμες, το πρώτο. Γιατί ξέρεις, δηλαδή για να πας στη δραματική σχολή τότε, η δικιά μας η φουρνιά, πρέπει να περάσεις από την οικοδομή πρώτα. Έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Έχω. Περνάω και βλέπω τις οικοδόμες. Όταν περνάω και απέναντι και από το Χίλτορ και στο, δίπλα στο Κάραβελ, αυτή η πολυκατοικία που είναι με τα τουβλάκια. Εκεί με τα τουβλάκια. Μπράβο. Και εγώ παρακάτω. Ναι. Η μεγάλη, τεράστια. Θυμάμαι, με πονάει μέση μου έτσι. Αντανακλαστικά κάπου δεν ξέρει. Γιατί εκεί με πιάσε η μέση μου. Θυμάμαι.
1: Το σώμα έχει μνήμη.
2: Θυμάμαι. Έχει μνήμη. Θυμάται, πώς δεν θυμάται. Θυμάται. Ήταν τελειωμένη η πολυκατοικία λοιπόν και είχαν κάτι μερεμέτια στο ασανσέρ. Και έπρεπε να χρειαζόταν κάθε όροφος από 2-3 ντενεκέδες λάσπη. Ούτε μοτεράκι να βάλω, σιγά τώρα ήταν έτοιμο και θα ανέβασα στο νόμο. Δεν και. Άιντε και άιντε, εντάξει ο πρώτος. Άιντε και ο δεύτερος. Και ο τρίτος. Ο παραπάνω. Και κρά κάνει μέση μου. Έμεινα κόκαλο και είχα. Πήγαινα στη σχολή. Παράλληλα πήγαινα στη σχολή.
1: Ήταν η εποχή που μπαίνεις και παίζεις τον Καζαντζάκη.
2: Όχι ακόμα. Ξέρω, όχι ακόμα. Είναι στη σχολή. Στη σχολή. Πήγαινα, ναι, στη σχολή. Δηλαδή, βέβαια τον Καζαντζάκη τον έκανα τελειώνοντας τη σχολή.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Πριν τελειώσω τη σχολή όμως, με πιάσε η μέση μου. Κατάλαβε.
1: Από μικρό στα βάσανα. Λοιπόν, πριν ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και μιλήσουμε σιγά σιγά για την παράσταση, ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που θυμάσαι στη ζωή σου να ακούς από ένα ραδιόφωνο ή από μια φωνικά που κάτι.
2: Τα δημοτικά τραγούδια. Εγώ μεγάλωσα με τα δημοτικά τραγούδια. Οι παππούδες μου τραγουδάγανε, λαλάγανε.
1: Λαλάγανε.
2: Και ο πατέρας μου. Όλη η οικογένεια. Απλώς ο πατέρας μου δεν ήθελε να ασχοληθώ επαγγελματικά. Καταλάβες, ήθελε να γίνω ένας δημόσιος υπάλληλος, να πιαστώ από ζεμπερέκι. Που λέει, καταλάβες, ξέρεις το ζεμπερέκι.
1: Το ζεμπίλι.
2: Ζεμπερέκι είναι της πόρτας, το κρακ-κρακ της πόρτας, το λέει και ο Καραϊσκάκης μέσα.
1: Α, ναι, σωστά. Δεν το μετανιώσες.
2: Όχι ρε,
1: πλάκα σου κάνει.
2: Είσαι τρελός.
1: Ακούμε λοιπόν τον Κανένα.
2: Ναι, δώστε βάση στα στιχάκια, επειδή τα ακούτε, δεν τα έχετε ακούσει πολλές φορές τα τραγούδια ή καθόλου, μπορεί να μην τα έχετε ακούσει και καθόλου. Για δώστε βάση στα στιχάκια,
1: και
2: γιατί όλη η δύναμη εκεί είναι.
1: Δικό σου, μελωδία.
2: Όλα, στίχη μουσική, δικά μου, ό,τι ακούμε, ναι, του καλόγερα είναι.
1: Ασματοποιός.
2: Ναι, ναι.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Ήταν ο Κανένας, ζωντανή ηχογράφηση 5 χρόνια πίσω στο κύτταρο εκεί, Υπήρου και Αχαρνών. Ήταν η τελευταία φορά που ο Νίκος Καλογερόπουλος ανέβηκε να παίξει σε σκηνή με μια παράσταση μουσική καθαρά.
2: Μουσική, είναι καθαρά μουσική.
1: Απουσιάζει 5 χρόνια.
2: Και απουσία 5 χρόνια, φίλε. Και άκου τι κάνω, τώρα τι κάνω αυτόν τον καιρό. Κάνω τη χειρουργική επέμβαση να κλείσω, να δέσω αυτό το χαμένο χρόνο, τα 6 χρόνια. Θυμάσαι, έλεγε 6 χρόνια στο γυμνοδικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 6 χρόνια, 6 χρόνια εγώ στο τρενοτεχνείο.
1: Μαραγκός.
2: Θα μετράω, φελάκι.
1: Μάθε μου γράμματα.
2: Λοιπόν, τελειώνοντας το κύτταρο, έτσι όπως είμαστε μια ορχήστρα πολύ ωραία, όλα αυτά είναι ζωντανή ηχογράφηση, αυτά που ακούτε είναι ζωντανή ηχογράφηση από το κύτταρο, το 12. Και ξεκινάμε περιοδία για όλη την Ελλάδα.
1: Μαζί με τους
2: άπορους άρχοντες. Άποροι άρχοντες. Άποροι άρχοντες. Απόψε θα σου πούνε μοίρα τη μοίρα σου στο χέρι το δεξί. Σε αυτό που λες ότι γνωρίζει να κρατάει, μα και να κόβει από του σπαθιού την τρομερή. Καταλαβες. Λοιπόν.
1: Με την ίδια παρέα λοιπόν θα είσαι και στο Γιάννη.
2: Όχι με την ίδια. Μόνο ο Παναγιώτης, ο Αντέλης θα είναι μαζί μου από την παλιά παρέα. Τώρα έχω καινούργια παρέα. Τι έκανα λοιπόν. Κάτσε να το πω γι' αυτό, γιατί είναι και ένα ντέρτι να σου πω δηλαδή. Ξεκινάω την περιοδία μου τότε το 12 από την Κυπαρισσία, από την πατρίδα. Την ιδιαίτερη μου πατρίδα, έτσι. Έλα μου που εκεί γίνεται το Τζερζελές με τον Καραϊσκάκη και δεν το γουστάραν, τα ακούσαν και πάθανε, βγάλανε σπυράκια, βγάλανε αυτό και τα λοιπά. Και με παίρνει ο τσαμπουκάς μου και λέω έτσι είσαστε. Και πάντα ήθελα να κάνω κάτι ρε παιδί μου στον τόπο της και να μείνει. Ήταν αφορμή αυτό. Ήταν και το τρένο ξεχαρβαλωμένο, ο σταθμός. Ναι, έτσι. Μέναν εκεί 150, σε αυτό το χώρο που έκανα το ονόμασα τρενοτεχνείο, μέναν 150 βουλγαροκατσίβελοι εκεί μέσα. Ήταν χαμός, δεν ήταν απαγορευμένη ζώνη, δεν παίρναγε άνθρωπος. Και το παίρνω λοιπόν το χώρο, έκανα το τρενοτεχνείο που το ξέρουν πια όλη η Ελλάδα, το ξέρει το τρενοτεχνείο. Και μου φάγε ενέργεια, μου φάγε χρόνο, 5 χρόνια ολόκληρα. Επιτυχίες φοβερές. Έχουν έρθει όλοι. Όλος ο κόσμος, ο Παοκοσταντίνου, η Μποφίλιου, η Γαλάνη, ο Μαχαιρίτς, όλοι έχουν έρθει. Και όλοι κάνανε από 2 μέχρι 3 χιλιάδες εισιτήρια. Αλλά αυτό γίνεται όμως μέσα στο καλοκαίρι. Έρχουν
1: πόσα κάποια. Είχε και θεατρικές
2: παραστάσεις. Βέβαια, άκου να δεις τώρα. Και θεατρικές παραστάσεις είχα και κινηματογράφο τους είχα και παλιές παραστάσεις από την Επίδρο, παλιές το 60 σου μιλάω τώρα, με Κατράκη, με Παξινού, με Μινωτή. Δεν πάτησε κανένας βέβαια από αυτούς εκεί στο Μεγιάτα, στο σινεμά και τα αυτά που τους έκανα.
1: Έμαθα ότι σου γύρισε την πλάτη λίγο η περιφερειά σου.
2: Άκου να δεις τώρα.
1: Ισχύει.
2: Άκου να δεις. Οι 2-3 χιλιάδες κόσμο που σου λέω ήταν οι παραθεριστές, ντόπιοι και ξένοι και κάτω, καταλάβες. Αν το κάνεις αυτό 5 φορές μες το καλοκαίρι. Ο χώρος αυτός όμως δεν στέκεται με 5 φορές.
1: Όχι.
2: Δεν είναι. Τι μου χάλασε, άκου να δεις. Αυτό δεν το κάνω εγώ για να γίνω επιχειρηματίας τώρα στα 65 μου. Στα 60 μου που πάνε 5 χρόνια. Λέω θα κάνω ένα έργο που το έχει ανάγκη ο τόπος. Εγώ, ο τομέας μου είναι ο πολιτισμός. Και να το αφήσω ρε παιδί μου, φεύγοντας να χαιρετήσω και να τα αφήσω λοιπόν το έργο. Ο μόνος που δεν έχει πατήσει το πόδι του και κάτι είναι ο Δήμαρχος. Ο φίλος μου Κατσίβελας. Ο μόνος που δεν έχει πατήσει το πόδι του. Και εις είναι αυτό. Όταν τέλειωνε η παράσταση, την παράσταση τελειώνει 12-12.30 ώρα η συναυλία, φεύγουν 3.000 κόσμος από εκεί. Πού πάει? Πάει μες στην πόλη. Γεμίζουν τα μαγαζιά, γεμίζουν οι μπειραρίες, γεμίζουν οι πιτσαρίες, γεμίζουν οι τρόντα, ξενοδοχεία, τα ταξί, όλη η πόλη. Για να δούμε φέτος που δεν θα πάω. Δεν θα την κάνω. Γιατί κάνω μια παρέντευξη. Δεν το κλείνω.
1: Ωραία. Θα βάλουμε αυτό που λένε μια μικρή ανατελεία.
2: Ναι.
1: Να ακούσουμε το τραγούδι της Δραχμής πάλι από το κύτταρο, ζωντανή ηχογράφηση.
2: Μπράβο.
1: Να κλείσουμε το πρώτο μισό και να επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο με άλλα πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε.
2: Έχουμε να πούμε.
1: Εντάξει.
2: Πάμε, μάγκες!

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Ο βασιλιάς της τάχτης του Κόσμπι, από τις εκδόσεις Gutenberg. Ένα τηλεφώνημα αλλάζει τη ζωή του Ρόμαν, επιτυχημένου οικονομικού συμβούλου στην Ατλάντα. Ο πατέρας του χαροπαλεύει, η αδελφή του αγωνίζεται να σώσει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα αποτεφρωτήριο και να ανακαλύψει τι συνέβη στη μητέρα του που εξαφανίστηκε όταν ήταν παιδιά. Ο αδελφός του χρωστά χρήματα σε γκάγκστερ και το ατύχημα του πατέρα του δεν ήταν παρά μια προειδοποίηση για το τι θα συμβεί στον ίδιο αν δεν του πληρώσει. Ο Ρόμαν πρέπει να επιστρέψει στη μικρή, βίαιη πόλη που γεννήθηκε. Συνηθισμένος να ενεργεί με πονηριά και να εξασφαλίζει κέρδη για τον ίδιο και τους πελάτες του, πιστεύει πως θα καταφέρει να χειριστεί τους γκάγκστερ και να σώσει την οικογένειά του. Όπως λέγεται, ο μέτρο του αστυνομικού μυθιστορήματος, ο Κόσμπι, επιστρέφει με ένα θρίλερ πολλών οκτανίων. Ο Κόσμπι, λοιπόν, που οι αμαρτωλοί στάζουν αίμα το προηγούμενο βιβλίο του, ήταν μια έκπληξη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το βιβλίο για το οποίο μιλάμε. Κόσμπι, λοιπόν, ο βασιλιάς της τάχτης, από τις εκδόσεις Gutenberg.
3: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Είναι γιατρός ο έρωτας. Στο λέω να το ξέρεις. Που σε γιατρεύει και μετά σε κάνει να υποφέρεις. Στην ταινία το λέει η Ελένη Βιτάλη. Τώρα εδώ. Γεωργία. Πάμε.

0: Γεια σου, Γεωργία. Γεωργία Ταβάκη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Γιατρός ο έρωτας, αυτό ουσιαστικά το τραγούδι είναι και ένα κομμάτι από το soundtrack της ταινίας του Νίκου Καλαγιαρόπουλου «Η πίστη σπύλου» που παίχτηκε πριν από 5 χρόνια.
2: Παραπάνω.
1: Παραπάνω. Ωραία, όχι. 5 χρόνια είναι. 6.
2: 7 χρόνια. Το έργο το γυρίσαμε το 8.
1: Και ναι, αλλά σε το 10. Κύριε Καλαγιαρόπουλε, παίχτηκε το 11-12.
2: Το 11.
1: Στην ταινία ακούγεται με την φωνή της Ελένης Βιτάλη. Εδώ το ακούσαμε από την Γεωργία Νταγάκη. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, λίγο μετά τις 11.30. Ακούτε στο κόκκινο 105 και 5 Αθηναδική. Πάντα σε δίκτυο. Μας ακούει και η Καβάλα και η Θεσσαλονίκη και η Νάξος και η Ρόδος και το Ηράκλειο και η Πάτρα για το διαδίκτυο www.stokokino.gr. Πάντα στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Απόψε μουσαφίρης καλεσμένος ο Νίκος Καλογερόπουλος. Αφορμή είναι οι Αλογόμυγες, η μουσική παράσταση, η οποία δεν είναι μόνο μουσική, έχει και σφήνες θεατρικότητας μέσα.
2: Έχει κινηματογράφο, έχει θέατρο και έχει και μουσική. Δεν μπορεί να μην τα έχει ο Καλογέρας όλα αυτά. Αυτά κουβαλάω. Θέλω, δεν θέλω να διαβάζω.
1: Είναι φορτίο πάντα πάνω
2: και,
1: σου.
2: Και σας έχω φοβερές εκπλήξεις.
1: Να πούμε πού όμως. Είναι στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, ναι. Στο Upstage. Τετάρτη 3 Μαΐου και 10 με προοπτική να πάει όλο τον το Μάιο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν στο πρώτο ημίωρο τελειώναμε και μιλούσε για το Τρενοτεχνείο. Εκεί την κατάσταση που έχεις στήσει, που έστησες μάλλον, αλλά την αφήνεις λίγο πίσω. Έχεις ένα παράπονο ότι δεν σε στήριξε πάρα πολύ εκεί ο κόσμος κάτω.
2: Οι αρχές.
1: Οι μόνιμοι και οι... Εντάξει, όχι μόνο οι αρχές και ο κόσμος, φαντάζομαι, πέρα από τους παραθέσεις
2: της πολιτικής. Εντάξει, έτσι είναι. Γι' αυτό φέτος θα κάνω περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς σε κάθε πόλη έχω σαν τον Λεωνίδα. Τουλάχιστον 300 τους έχω σε κάθε πόλη.
1: Ναι.
2: Καταλάβεις. Οπότε έτσι κι αλλιώς εκεί κάτω τα καλοκαίρια οι ξένοι έρχονται.
1: Να φυλάς τα πίσω περάσματα, έτσι πάντα. Τους εφιάλτες. Πες μου κάτι. Έλεγες πριν.
2: Α, και με την ευκαιρία, ναι, θέλω να πω, εσείς που μας ακούτε και εσείς που μας γουστάρετε, είμαστε στη διάθεσή σας όπου μας καλέσετε να έρθουμε το καλοκαίρι. Με τα τραγούδια μας, με τις ταινίες μας, με τα θέατρά μας.
1: Στο ρεμπέτικο έπαιζες. Ενώ αν έπαιζες μουσική πραγματικά.
2: Όχι. Όχι, δεν έπαιζα. Το μπουζουκάκι που έχω στο ρεμπέτικο, εκεί το πήρα. Είναι, και είναι το μπουζούκι μου, είναι του 28. Άκου τώρα, αφού με τσιγκλάσαι εκεί με το ρεμπέτικο που με φέρνεις πίσω. Έχει φέρει ο Φέρης μια τρίκυκλη γεμάτη κιθάρες, μπουζούκια, ναι, αυτό για τους κομπάρσους, ξέρεις, για άλλους. Μου φέρει και εμένα, λοιπόν, ένα μπουζούκι του λέω, ρε Φέρη, γεια σου Κώστα. Λέω, ρε φίλε, το τζιτσάκι θα κάνω, λέω, εγώ πρέπει να έχω ένα μπουζούκι που να είναι διαφορετικό και τα λοιπά. Οπότε βγαίνω παγανιά στα οργανωποιία, πάω εκεί στο ψυρί, τέρμα στην ηφαίστου, τέρμα ηφαίστου, δεξιά, στο υπόγειο, κοιτάω, λοιπόν, ήτανε...
1: Ο Αρμενίος εκεί.
2: Δεν θυμάμαι πώς, όχι, ήτανε επισκευές, κάνουν και φτιάχνανε και μπουζούκια. Ένας παππούς, λοιπόν, με τα παιδιά του και με τα γκόνια του, γιατί είδα τρεις γενιές εκεί μέσα. Ο παππούς με γνώρισε, που λέει, από το Χριστό, είχα κάνει πάλι πραγματάκια, ρε παιδί μου. Πω και αυτό και τι θέλεις. Λέω το και το, θα κάνω το τσιτσάνι, λέω στο αυτό.
1: Είχες κάνει ένα χρόνο πριν το Αρπακόλα και του Μαραγκού το μάθημα
2: δημογράμματα. Το μάθημα δημογράμματα, ναι. Και τα διάφορα στις τηλεόραση. Με τη Μεθυσμένη Πολιτεία που έκανα, ναι, τον Μπέ.
1: Ο Μπέ.
2: Ναι. Το Χριστό ξανασταυρώνεται. Όπου λοιπόν του λέω τον παππού, δεν μου λέει, θα περνάς μια φορά το δεκαήμερο και εγώ κατάλαβα τη θέση. Λέω, τι 10 μέρες του λέω, ρε παιδί μου, εδώ ξεκινάμε, όπου να είναι ξεκινάμε. Ήθελα να πάρω και το οργανάκι για να το χαϊδέψω λίγο, να μην είμαι σκερβελές εκεί στο άλλα πέσω, κατάλαβες. Όπου λοιπόν, μετά από 3 μέρες πήγα, μετά από 3 ξανά πήγα. Κάποια στιγμή μου λέει, παιδός έχω. Και το πήρα το οργανάκι, φιλαράκι. Και άρχισα τζούκου, δηλαδή έβγαλα και όλα τα σπασμένα τα προηγούμενα, κατάλαβες. Γιατί έπρεπε να διαλέξω. όταν έφυγα από το χωριό και θα δω κάτι κανένα που για τη σχολή, πρέπει να διαλέξω ποιο δρόμο θα ακολουθήσω. Τη μουσική ή το θέατρο. Το θέατρο, ευτυχώς που το διάλεξα το θέατρο, δεν το μετάνιωσα βέβαια αυτό. Αλλά η μουσική μου είχε μείνει σαν αποθυμένο μέσα, καταλάβες, κοιμόταν. Και μου ήρθε η αφορμή και άρχισα λοιπόν τζίκι τζίκι τζίκι τζίκι με το οργανάκι μου και θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό να σου πω, άκου, ήταν πολύ, είναι πολύ έτσι και στη μνήμη του να το πει, ο Τάκης ο Μπίνης. Ο Τάκης ο Μπίνης λοιπόν με βλέπει.
1: Τραγουδάκι.
2: Είχα πιάσει, είναι τραγουδάκι, τραγουδάκι. Είχα πιάσει λοιπόν μια γωνίτσα τζίκι τζίκι και έπαιζα. Έπαιζα. Περνάει ο Τάκης. Ακούει το ότι παίζω. Σταματάει. Μου λέει να σου πω. Πώς φεύγεις, μου λέει, από το Ματζούρε και πας μηνόρα και ξαναγυρίζεις. Λέω, με δουλεύει τώρα. Το γυρίζω. Του λέω, κύριε Τάκη, του λέω. Αυτός όμως νόμιζε ότι εγώ δεν ήθελα να το δείξω. Είχαν το χούι αυτό οι παλιοί, ξέρεις. Δεν ήθελα να το δείξω. Είχε βγάλει και το οργανάκι του. Και μου λέει, καλά, με συγχωρείς. Μου λέει, Τάκη, με συγχωρεί. Του λέω, κύριε Τάκη, τι σε συγχωρώ, του λέω. Εγώ τώρα το πιάνω το εδώ και παίζω το λέω για να ξετρίξω τα χέρια μου, έτσι να βγάζω. Άκουγα την αξί. Ενώ φτιάχνουν τα σκηνικά, γινόταν όλη η προετοιμασία. Το στούντιο ήταν γεμάτο από τους ήχους του ρεμπέτικου, τα τραγούδια και τα λοιπά. Και τι μου είπε ο Τάκης. Άκου μικρέ, το όργανο σε θέλει. Και έφυγε. Έφυγε. Ξέρεις πότε τον ξαναθυμήθηκα τον Τάκη. Όταν έκανα τα δέοντα. Όταν. Το 94, έκανα 93, τα
1: δέοντα. Ναι, ναι, ναι.
2: Και λέω, κοίτα να δεις τι είχε το ίδιο. Ο παππούς, κατάλαβες. Έτσι.
1: Νίκο, τώρα ποια είναι τα πρόσωπα που θυμάσαι πάντα σε αυτή τη διαδρομή από το 75 μέχρι σήμερα. Δύο-τρία πρόσωπα ή στιγμές που σε έχουν μείνει έτσι ως μια μαγική στιγμή. Ο Διαμαντόπουλος, ο Βασίλης. Κάποιοι άνθρωποι
2: ναι,
1: που...
2: Ναι. Ναι, ο Διαμαντόπουλος είχαμε πολύ, έτσι, μια πολύ ωραία σχέση. Τον στεναχώρησα στο τέλος γιατί έκανε τη σχολή και με ήθελε εκεί πάνω σαν δάσκαλο. Του λέω, δηλώνω μαθητής, του λέω δάσκαλε. με όλους είχα, ρε παιδί μου, και να πάρω. Ήμουν ανοιχτός πάντα και έπαιρνα αυτά που μου ταιριάζαν από καθέναν. Ακόμη και από τους αρνητικούς έπαιρνα το... Λέει, τη μαλακία να μην την κάνω κι εγώ, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Έχεις αποτραβηχτεί, δηλαδή, αν και τώρα όπως το θυμάμαι, πάντα ήσουν αφευγάτος. Δηλαδή, μετά από κάθε μεγάλη επιτυχία που έκανες, ως άμυνα θέλεις, αποτραβιώσουνα, έφευγες. Γύριζες, θα έλεγα, πίσω εκεί στον τόπο σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνω λάθος.
2: Όχι, καθόλου δεν κάνεις λάθος. Ξέρεις, ούτε τώρα μπορώ να το εξηγήσω. Απλώς το ένστικτό μου φαίνεται με οδηγούσε στο να κάνω μπραβ μετά από τα βραβεία που ψάχνα δημοσιογράφη και έτσι και αυτά. Δεν έδινε ούτε συνεντεύξεις, πήγαινα, έφευγα, χανόμουνα. Ξέρεις, φίλε, τι γίνεται. Εγώ όταν κάνω κάτι, γι' αυτό και να δεις όλα τα πράγματα που έχω κάνει, τα έχω κάνει ένα-ένα. Ποτέ δεν έκανα δύο δουλειές μαζί ή τρεις. Γι' αυτό και δεν έκανα ποτέ λεφτά. Πώς να σου πω, να κρατήσω σε μια καβάντζα.
1: Μήπως έκανες και έφαγες τίποτα.
2: Τι να φάω.
1: Τα σπατάλησες.
2: Τι να σπατάλησες, εγώ, τι παίρναμε εκεί πέρα. Το ρεμπέτικο πήραμε 300 χιλιάρικα κάθαρτα. Δραχμές. Αλλά η γιατριά μου πάντα ήταν και είναι και τώρα. Είναι η γη. Όταν δεν είμαι καλά, βάζω, ξυπολέομαι, φτιάνω το περιβόλι μου, φτιάνω τα...
1: Είχε τις αγροτικές.
2: Ναι, ναι. Η πρώτη μου λατρεία είναι η αγροτική. Ανωτάτη αγροτική.
1: Στο... Δελτίο τύπου των παραστάσεων με τις αλογόμυγες, ναι. Κάπου χαιρετίζεις τον Ρασούλη και τον Νίκο τον Παπάζογλου.
2: Φιλαράκια και τα δύο. Και ο Μανώλης αδερφός.
1: Και ο Νίκος είχε το αγροτικό. Εσύ η αγροτική.
2: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Να κάνουμε και ένα χαιρετισμό να στείλουμε στο Μανώλη που του έχω αφιερώσει ένα τραγούδι. Δεν θα το πούμε τραγουδιστά, θα το πούμε διαβαστά.
1: Ό,τι θέλεις.
2: Έτσι το φίλο μου του Μανώλη. Γεια σου, ρε Μανώλη. Τις πίκρες μου τις έκανα τραγούδια και τις χαρές χορεύτριες με λουλούδια και μες στα χρόνια μπρος και πίσω σεριανάω και στη ζωή στο παλκοσένικο γυρνάω. Ωχ, μανούλα μου. Κοιτάζω στον καθρέφτη, δεν με βλέπω. Ακούω τη φωνή μου τώρα έκο. Ρε ποιος είναι τούτος που με σπρώχνει με το ζόρι. Ρε ποιος είναι τούτος που με δένει στο βαπόρι. Ωχ, μανούλα μου. Εγώ είμαι εσύ, μου λέει γλυκά. Τι με κοιτάζεις? Εγώ είμαι εσύ, μου λέει, σεμνά και μη φωνάζεις. Κι εγώ ποιος είμαι που με δένεις με το ζόρι? Και πού γυρνάει, πού θε πάει το βαπόρι? Ωχ, μανούλα μου. Και να σου η μάνα μου πεντάμορφη μπροστά μου, και ο πατέρας και ο παππούς και η γιαγιά μου, συμπεθεριό σε ένα λιβάδι απλωμένη, και η θηλιά που είχα στα χέρια μου λυμένη. Αχ, μανούλα μου. Ούτε πεινώ, ούτε διψώ, ούτε πονάω, ούτε τραγούδια θέλω πια να τραγουδάω, κι ούτε ρωτώ, ούτε με νοιάζει όπως πρώτα. Μονάχα ένα μια φωνή μου λέει ρώτα. Είναι το αυγό μπροστά ή πίσω από την κότα? Έβγαζε Μανώλης το αυγό.
1: Το αυγό, βέβαια. Υποψιάζομαι ότι ο Ρασούλης θα έλεγε ότι είσαι συμψυχιστής του. Έλεγε κάποιους ανθρώπους, η συνοδοιπόροι του, ρε παιδί.
2: Δες το. Το τραγούδι το λέω ιστερόγραφο και το αφιερώνω στον Ηλίο Σαρ. Και του λέω του Μανώλη κάποια στιγμή. Του λέω, ρε Μανώλη, έχει το όνομά σου δύο ήλιους, του λέω, μέσα ρε μπάγκας. Μου λέει, τι εννοείς? Δύο ήλιους, του λέω. Ρα, σώμα το διαβάσει ανάποδα. Του λέω, ρα είναι ο ήλιος στα Αιγυπτιακά. Και ο άλλος σου είχε. Μου λέει, καλό γερά, αυτό δεν το είχα. Δεν το είχα παρατηρήσει. Κατάλαβες? Γεια σου, ρε Μανολάρα.
1: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το επόμενο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Στον Τεκέ του Κάτω Κόσμου. Έχει κάτι από, σου έλεγα πριν, από μεταπολεμικό Τσιτσάνι, από Παπαϊωάννου, από Καλδάρα.
2: Και αυτή είναι. Και οι δασκάλοι μου και οι πατεράδες μου. Αυτή είναι. Η παρθενογένεση. Άμα δεν είχα ακούσει το Τσιτσάνι, ή άμα δεν είχαμε ακούσει το Θεοδωράκι, το Χατζηδάκι, που τους είμαστε ευγνώμονες, γιατί μας μάθανε να ακούμε τους ποιητές μας και να κάνουμε, να χορεύουμε. Και ακόμη και το θάνατό μας. Ο Έλληνας χορεύει και το θάνατό του.
1: Όλα είναι υπομένα, όλα είναι μιλημένα. Να ακούσουμε στον τέκα του κάτω κόσμου. Να το ακούσουμε.
2: Πάμε τώρα που γυρίζει.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Στον τεκέ του κάτω κόσμου, ο Παναγιώτης Αντέλης μαζί με τον Νίκο Καλογερόπουλο, πηγαίνοντας σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, σαν νεράκι περνάει, όταν έχεις τον Καλόγερα απέναντι. Έχεις κλείσει τους λογαριασμούς σου με το παρελθόν? Έχεις ανεκπλήρωτα ρόλους, σχέδια?
0: Έχω, αλλά...
1: Δύο ερωτήσεις σε μία είναι αυτή, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Δεν τα λέω για τα όνειρα, γιατί θα γελάνε οι θεοί. Να πω, άστα. Να κυλήσουν μόνα τους. Έχω, πώς δεν έχω. Έχω χίλια πράγματα.
1: Μικρός ακόμα, θα τα προκάμεις. Ναι. Θέλω να μου πεις τα παιδιά με τα οποία θα μοιραστείτε την σκηνή στο Upstage, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, από Τετάρτη, την ερχόμενη...
0: 3 του Μάη και 10 του Μάη, και ελπίζω να πάμε και παραπέρα. Έτσι από ό,τι φαίνεται...
1: Η ορχήστρα λέγεται Αποριάρχοντες.
0: Αποριάρχοντες, πάντα.
1: Πάντα, ωραία.
0: Ναι, ναι. Ο πρώτος άπορος άρχοντας είναι ο Παναγιώτης, ο Αντέλης. Είμαστε μαζί 15 χρόνια. Μα τραγουδάμε. Ο άλλος είναι ένας καλός αδερφικός φίλος και δημιουργός.

0: Κάμου και να σου πω, μάλλον θα κάνουμε ζωντανή ηχογράφηση, να έχω και άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση όπως είχα στο κύτταρο, να έχω και στο γυάλινο. Και θέλω αυτό το συντάκι, θέλω να το δω τώρα. Βόηθα και εσύ στην κατάσταση, γιατί θέλω να το χαρίσω στους πολύτεκνους και συμβολικά. Να το χαρώ, ό,τι να το πάνε σε εφημερίδες, το πάνε, το πουλάνε όπου δεν ξέρω τι άλλο, να τα πάρουν όλα τα έσοδα οι πολύτεκνοι. Δηλαδή, να πω με ένα το δικό μου τρόπο, γεννάτε γιατί χανόμαστε. Όπως
1: ναι.
0: διαπιστώνουμε όλοι οι Έλληνες. Μας πονάει ο τόπος. Γεννάτε γιατί χανόμαστε.
1: Πιστεύεις ότι ο ρόλος ενός δημιουργού είναι να παρατηρεί, να σχολιάζει ή και να δημιουργεί το καινούργιο, ας πούμε?
0: Άκου. Δημιουργός, άμα την κάνεις πενταράκια τη λέξη,
1: ωραία,
0: τι σημαίνει? Δίνει από το Δήμος και έργων. Σωστό. Είναι αυτός που παράγει έργο για το Δήμο, ο δημιουργός. Αυτός είναι ο δημιουργός. Έτσι πορεύουμε κι εγώ. Παράγω έργο για το Δήμο.
1: Ναι, σχολιάζει, παρατηρεί αυτά που γίνονται.
0: Αλογόμηγα, όπως το λέει ο Σωκράτης. Δεν είναι, άκου ακριβώς. Κάνω την αλογόμηγα να τσιγκλάω. Να τσιγκλάω.
1: Τους κοιμισμένους. Ή ότι είναι ανυπνώση.
0: Έτσι. Έτσι είναι φιλαράκο. Πρέπει να ο πολίτης να είναι πολίτης. Ήταν τίτλος τιμής ο πολίτης στην αρχαία Ελλάδα. Δεν μπορεί να ήταν ο καθένας πολίτης. Και μπορεί να ψηφίζουν και οι κότες και οι γίδες. Πρέπει να έχεις
1: συνείδηση.
0: Βέβαια, συνείδηση. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει την ίδια δύναμη η ψήφος η δικιά μου που είμαι ανόητος με τη δική σου που είσαι σοφός. Ή με το αλλού που παίρνει ένα πενιντάρι για να ψηφίσει τον Α και άμα του δώσει ένα κατοστάρικο θα ψηφίσει το Β. Έτσι είναι, φιλαράκο.
1: Ωραία. Τα υπόλοιπα επισκηνής.
0: Σας περιμένω.
1: Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Upstage. Ξεκινάς Τετάρτη 3 Μαΐου και 10 και...
0: Και όλο το καλοκαίρι περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
1: Φιλώσε.
0: Και εγώ.
1: Στον ήχο ήταν απόψε ο Βαγγέλης Δοξαράς, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Είχαμε τη χαρά να έχουμε εδώ καλεσμένο τον Νίκο Καλογερόπουλο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου. Το μπλε του μεσονυχτίου είναι ένα κλασικό police procedural με έντονες επιρροές από το Tartan Noir, το χαρακτηριστικό σκοτσέζικο παρακλάδι του Noir. Ο επιθεωρητής Τζον Ρέμπους καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πολύπλοκη υπόθεση όπου το έγκλημα συνδέεται με την εξουσία, τη διαφθορά και τις σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας του Εδιμβούργου. Η έρευνα εξελίσσεται μέσα από συνεντεύξεις, αποδείξεις και προσωπικές συγκρούσεις, ενώ η πόλη λειτουργεί σχεδόν ως ένας ακόμα πρωταγωνιστής. Ο Ιαν Ράνκιν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Η γραφή του είναι ρεαλιστική, ατμοσφαιρική και βαθιά ανθρωποκεντρική, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογία των χαρακτήρων και στις κοινωνικές προεκτάσεις του εγκλήματος. Οι ιστορίες του δεν βασίζονται μόνο στο μυστήριο, αλλά και στην ηθική πολυπλοκότητα των ηρώων του. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν όρημα, πολυεπίπεδα αστυνομικά μυθιστορήματα με έντονο χαρακτήρα και ατμόσφαιρα. Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου, εκδόσεις Μετέχνιο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζόρζ Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

βραδάκια του Αυγούστου εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με τον Ζορζ, και απόψε μέχρι την μία με τραγουδάκια που εμφανίστηκαν προσφάτως, αλλά και άλλα από εκείνα που δεν παλιώνουν ποτέ. Και μόλις ακούσαμε ένα κομματάκι που βγήκε στον αέρα και θα υπάρχει στο καινούριο άλμπουμ των Fontaines DC με τίτλο Dopamine Chamber, που θα κυκλοφορήσει 16 Οκτωβρίου, ήταν το Marian. Και συνεχίζουμε με άλλο ένα καινούριο τραγουδάκι. Gitkin and Dave από το άλμπουμ Where the South Winds Wail, ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε το Μάιο του 2026. Θα ακούσουμε το κομμάτι που έχει τίτλο Night Tripper.

Και όσο έπαιζε το κομματάκι εδώ, Gitkin and Dave, λέγαμε με τον Ζορζ, το έλεγα, είναι πολύ της μοδός τελευταία αυτό το μουσικό ύφος, τύπου λίγο κινηματογραφικό, έτσι, και αυτό το έχει και αυτό το τρέμολο. Ωραίο, ωραίο. Και θα ακούσουμε στη συνέχεια Dr. John, που έχει βάλει και αυτός πάρα πολύ το χεράκι του στο να διαμορφωθεί αυτή η κινηματογραφικομυστήρια ατμόσφαιρα. Right time, wrong place.

Τα αδέρφια Γκουτιέρες στη συνέχεια, κιθαρίστες Χερμάνος Γκουτιέρες μαζί με τον Λίον Μπρίτζες. Elegantly wasted.

Μακάρι οι ισορροπημένοι, εκείνα τα παράξενα όντα. Εκείνοι που δεν είχαν μια μάνα τρελή, έναν πατέρα μεθύστακα, ένα γιο εγκληματία. Ένα σπίτι πουθενά, μια άγνωστη αρρώστια. Εκείνοι που ψήθηκαν από έναν παράφορο έρωτα. Εκείνοι που έζησαν τα 17 πρόσωπα του χαμόγελου και κάτι παραπάνω. Οι γεμάτοι παπούτσια, οι αρχάγγελοι με καπέλο, οι ευχαριστημένοι, οι χοντροί, οι χαριτωμένοι, οι τραλαλάκοι οπαδοί τους. Εκείνοι που, γιατί όχι, οι παρακαλώ περάστε. Εκείνοι που κερδίζουν, εκείνοι που αγαπιόνται ίσα με τη λαβή. Οι φλαουτίστες που συνοδεύονται από ποντικούς, οι πολιτές και οι αγοραστές τους. Οι καβαλιέροι ελαφρώς υπερανθρωπίζοντες. Οι άντρες που είναι ντυμένοι με βροντές και γυναίκες με αστροπελέκια. Οι λεπτοί, οι μυαλωμένοι, οι φίνοι, οι αγαπητοί, οι γλυκοί, οι βρόσιμοι και οι πόσιμοι. Μακάρια τα πουλιά, η κοπριά, οι πέτρες. Αλλά αφήστε ελεύθερους αυτούς που δημιουργούν τους κόσμους και τα όνειρα. Τις αυταπάτες, τις συμφωνίες, τις λέξεις που μας διαλύουν και μας ξαναφτιάχνουν. Τους πιο τρελούς και από τις μανάδες τους, πιο μεθύστακες και από τους πατεράδες τους και ακόμα πιο εγκληματίες και από τους γιους τους. Και πιο ψημένους από παράφορους έρωτες. Ας τους κρατήσουν τη θέση τους στην κόλαση και φτάνει. Ρομπέρτο Φερνάντεθ Ρεταμάρ.

0: full for your stockings ακούσαμε από τους ZZ Top και από τον Billy Gibbons, τον Dusty Hill και τον Frank Bird. Ο μόνος επιζών αυτή τη στιγμή είναι ο Billy Gibbons, ο Dusty Hill, τον μπάσο δηλαδή του τρίο, απέδρασε από το μάτι το 2021, και ο Frank Bird πριν λίγες μέρες στο ράντσο του στο Richmond, στο Τέξας, τεξανή και οι τρεις. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα γιατί ο μόνος άμουσος από το τρίο ήταν αυτός που το όνομά του είναι Μούσιας, δηλαδή ο Frank Bird. Ας ακούσουμε άλλο ένα κομματάκι από τους ZZ Top, το γνωστό και αγαπημένο Lagrange.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ήταν η Ωσιμπίσα, Sunshine Day, και διανύουμε μόλις ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, βραδάκια του Αυγούστου, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με τον Ζόρζ. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε μας ακούτε ως ανέμελοι παραθεριστές, είτε από τα διαμερίσματά σας στην πόλη. Πολλά φιλιά και περαστικά στο φίλο μου τον Πανούλη. Κουράγιο και υπομονή, όλα θα περάσουν. Και συνεχίζουμε με Arab Strap, I Still Miss You.

μέσα σε ένα μαζόνιο, ας πούμε. Στρατιές από ψηφιά και γράμματα. Οι ήρωες των ταινιών που αγάπησε. Οι έλικες στα παιδεία όλων των μαχών. Σαν λόγια που υπόθηκαν για να ξεχαστούν. Σώπασαν για μια στιγμή.

Ακούσαμε Κτίρια τη νύχτα και Alex Kay στο κομμάτι Αμπελόκηποι και συνεχίζουμε με Insirin από το άλμπουμ τους Trace. Θα ακούσουμε το κομμάτι Always Here.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 βραδάκια του Αυγούστου εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με τον Ζορζ, Ζορζ Μπαλουμί, φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, 69-85-87-0059 το Viber του σταθμού. Αν θέλετε να μας μιλήσετε, αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, κάτι να μας πείτε. Ήταν η Depeche Mode, World in My Eyes, και στη συνέχεια Brian Jackson, παλιός συνεργάτης του Gil Scott Heron, σε μια επανεκτέλεση του The Revolution Will Not Be Televised.

0: I'm posted at the station. Word.
1: Μεταφερόμαστε στη δεκαετία του 70 και από αυτό τον μεγάλο κύκλο των μουσικών που περιδινίζονταν και δημιουργούσαν με κέντρο τη δισκογραφική εταιρεία Motown, μένουμε στον Norman Whitfield, ο οποίος αφού επί χρόνια δέχτηκε κάποια έτσι σκληρή κριτική από τους fans των Temptations ότι είχε την πάντα γιατί ήταν παραγωγός τους για να κάνει ας πούμε το κομμάτι του, βρήκε τρεις άλλους μουσικούς και έκανε όντως το κομμάτι του αφού έστησε τους την πάντα με το όνομα The Undisputed Truth. Και εδώ στο παλιό κομμάτι του Bob Dylan θα τους ακούσουμε ψυχεδελική soul like a Rolling Stone.

είστε. Να είστε πάντα μεθυσμένοι, αυτό είναι όλο. Επιτακτική ανάγκη. Για να μην νιώθετε το φρικτό βάρος του χρόνου να συντρίβει τους ώμους, να σας έρνει στη γη. Μεθύστε και μείνετε μεθυσμένοι. Αλλά με τι? Με κρασί, με ποίηση, με αρετή, με ό,τι σας αρέσει. Αλλά μεθύστε. Και αν τύχει κάποιες φορές να ξυπνήσετε στα σκαλιά ενός παλατιού, στο πράσινο γρασίδι ενός χαντακιού, μέσα στη σκυθροπή μοναξιά του δωματίου σας, με το μεθύσι σας χαμένο ή ελαττωμένο, ρωτήστε τον άνεμο, το κύμα, το αστέρι, το πουλί, το ρολόι, το κάθε τι που φεύγει, το κάθε τι που βογκά, το κάθε τι που κυλά, το κάθε τι που τραγουδά. Ρωτήστε τι ώρα είναι. Και ο άνεμος, το κύμα, το αστέρι, το πουλί, το ρολόι θα σας απαντήσει: ώρα να μεθύσετε. Για να μην είστε οι βασανισμένοι σκλάβοι του χρόνου, μεθύστε. Μείνετε μεθυσμένοι. Με κρασί, με αρετή, με ποίηση, με ό,τι σας αρέσει. Charles Baudelaire.

από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1974 με τίτλο On the Beach είναι ο Neil Young, Ambulance Blues. The air was magic when we played.

γλυκύτατος, μοναδικός Neil Young. Και στη συνέχεια η Chrissy Hynde από ένα άλμπουμ με ντουέτα. Θα την ακούσουμε μαζί με τον Rufus Wainwright εδώ, στο παλιό κομματάκι. Always, always on my mind.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Από το κείμενο «Σημείο τήξης» από τις σελίδες του βιβλίου Miles Davis «Εκτός κλίμακας» του Μάκη Μαλαφέκα, εκδόσεις Μελάνη 2017, διαβάζω. Είμαστε στα 1969, όλα ξαναγεννιούνται. Είναι η δεύτερη ευκαιρία του κόσμου. Ο Θεός χτυπάει κάρτα. Ο Miles Davis μπαίνει μέσα στο στούντιο στις 19 Αυγούστου, την ώρα που ακόμη ξεκαρφώνονται τα σανίδια στη σκηνή του Woodstock. Σκηνή ως επιτοπλίστων λευκή που δεν τον εντυπωσιάζει και τόσο, εκτός από τους Grateful Dead και φυσικά τον Jimi Hendrix, με τον οποίο αισθάνεται πολύ κοντά λόγω των blues. Ήδη από το 65 ακούει Hendrix με πολύ μεγάλη προσοχή, και ο Hendrix πρόκειται να είναι από τους ελάχιστους σύγχρονους του μουσικούς για τον οποίο αργότερα θα παραδεχτεί ότι πράγματι τον επηρέασε. Είμαστε 12 μόνο ώρες μετά την πρώτη ηλεκτρική εκτέλεση του αμερικανικού ύμνου. Η αστερόεσα αχνίζει στην ηλεκτρική καρέκλα. Μπαίνει μέσα στο στούντιο και θυμάται ξαφνικά εκείνη την παλιά ψηφοφορία του περιοδικού Metronome, για την οποία ντρεπόταν, που πριν από πολλά χρόνια τον είχε συμπεριλάβει στους καλύτερους μουσικούς μιας ιδανικής all-star ορχήστρας, μιας ορχήστρας με σχεδόν αποκλειστικά λευκούς μουσικούς. Δεν υπήρχε καν ο Bird εκεί μέσα, ενώ ο Stan Getz είχε ψηφιστεί πάνω από όλα τα ιστορικά μαύρα σαξόφωνα. Εκείνες οι λίστες προετοίμαζαν τότε τον θρίαμβο της cool jazz, της νέας cool, με τον Getz, τον Chet Baker και τον David Brubeck. Η χρωματική σημειολογία ήταν προφανής. Εδώ cool σημαίνει πλέον λευκός, και είναι η απάντηση στο μαύρο, κατά μαύρο bebop, την καυτή jazz, όπως τη λέει ο Davis, ο οποίος είχε κυριολεκτικά ξεγεννήσει την πρώτη cool μαζί με τον Gil Evans.

Η ανάγκη αποχρωματισμού της μαύρης μουσικής ιδιοφυΐας έπαιρνε εκείνη την εποχή διαστάσεις ζητήματος εθνικής ασφάλειας, όπως σχεδόν όλα στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 20 και μετά. Εκτός από το ανοιχτό φυλετικό μίσος που είχε να αντιμετωπίζει από γεννησιμιού της, η μαύρη τζαζ δεχόταν τώρα επί δύο δεκαετίες συντονισμένα, φιλικά, χαμηλά χτυπήματα τόσο από το rock and roll όσο και από την cool jazz της δυτικής ακτής. Η ιστορία επαναλαμβανόταν. Οι λευκοί κλέβανε και πάλι τη μουσική των μαύρων με τον πιο αισχρό τρόπο, γράφει ο Ντέιβις. Κι όμως, σε αυτήν ακριβώς τη λίστα τον είχαν βάλει πάνω-πάνω. Τον είχαν κάνει ευαίνινο μπιμπελό πάνω στο λευκό τους τζάκι. Δεν θα καθόταν να του κόψουν τα αρχίδια. Μπαίνει μέσα στο στούντιο κατά καλό καιρό, ξέροντας πολύ καλά ότι στέκεται πάνω σε πλάτες τιτάνων, ότι εκπροσωπεί μια ολόκληρη εποχή, ότι έρχεται από πολύ μακριά και ότι μπορεί να αλλάξει τον ρου της μουσικής ιστορίας του αιώνα. Το έχει ήδη κάνει στο παρελθόν. Θα το κάνει εκείνη τη μέρα και θα το ξανακάνει στο μέλλον. Μπαίνει μέσα στο στούντιο και φέρνει μαζί του μια προσωπική all-star ορχήστρα ψηφισμένη από τον ίδιο. Όχι 4, 5 ή 6, αλλά 12. Σκληρούς τζαζίστες αποφασισμένους για όλα. Όλοι τους πρόκειται εκείνη τη μέρα να δώσουν την ψυχή τους. Οι τριαντάριδες Chick Corea, John McLaughlin, Larry Young και Wayne Shorter θα βουτήξουν στα πολύ βαθιά. Ο Τζος Αβινούλ θα συνθέσει τρία μινιμαλιστικά μοτίβα πάνω στα οποία όλη η ομάδα θα πειραματιστεί μέχρι τελικής πτώσεως, με τον Μάιλς να γογγίζει, να γουργουρίζει και να ουρλιάζει όποτε εκείνο το κρίνει σκόπιμο. Τρεις μέρες μετά θα βγει το υλικό για το απόλυτο διαμάντι, Bitches Brew, το κονκλάβιο των μαγισσών, αναφορά στον Μάκμπεθ, αλλά και το καζάνι με τις σκύλες, αγαπημένη λέξη του Ντέιβις. Αυτό το διπλό άλμπουμ, με αυτά τα κομμάτια, με αυτό το θρυλικό εξώφυλλο, θα αποτελέσει 6 μήνες αργότερα την επιτομή της ηλεκτρικής τζαζ. Οι ίδιοι μουσικοί δεν θα αναγνωρίζουν καν τα κομμάτια. Ο συνθέτης του μοτίβου θα πει ότι τελικά ο Μάιλς είχε σχέδιο. Οι μισοί κριτικοί θα το στείλουν πίσω ταχυδρομικά στην Κολούμπια βρίζοντας, ενώ οι πωλήσεις θα ξεπεράσουν σχεδόν αμέσως το 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Το Bitches Brew θα μπορούσε να ονομάζεται και Death of the Cool. Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής, γιατί εγώ και ο χτίστης.

ακούσαμε Stanley Myers στη σύνθεση The Gentle Rain και τώρα ο Takura Kuroda στη σύνθεση του Roy Ayers Everybody Loves the Sunshine.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ εσάς για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Θα σας αφήσουμε με ένα κομμάτι από την Vasty Banyan, Same but different, όπως είναι άλλωστε και η ζωή. Όλα φαίνονται ίδια αλλά και όλα είναι διαφορετικά. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

Τρυφερά από εδώ και πέρα, τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Άστρα συνωμότες κλείσανε τις πόρτες και είναι το σκοτάδι, δάγκωμα

βλέπει αλόκο τα όνειρα. Με στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυραννιά

στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 3.